Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Πρώτος σταθμός, Cassandra Wilson, Lover Come Back to Me από το album Loverly του 2008, ένα album που πήρε το βραβείο Grammy για το καλύτερο album, jazz album με φωνητικά, το 2009. Τη σκυτάλη παίρνει ο Michael Dees. Song for those who seek από το album MSNU, Jazz Trombone, Spartan Strong, MSNU, Michigan State University, ένα album που έφτιαξε με φοιτητές του από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Φετινή κυκλοφορία. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Jean-Luc Bondy από το album Sunday Walk του 1967, Sweet for Claudio. Και συνεχίζουμε με τον Simon Mulier, το βιογραφονίστα, από το νέο του album Seiba, που στη γλώσσα των Incas σημαίνει το δέντρο της ζωής. Ακούμε Mr. Hutchinson. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

Jazz Life μέρος δεύτερο, Arturo Farrell από το νέο του άλμπουμ Mundo Agua, Celebrating Carla Bley. Ακούσαμε το κομμάτι Blue Palestine Part 4. Gil Evans για τη συνέχεια, The Individualism of Gil Evans, ένα άλμπουμ του 1964. Ακούμε Time of Barracudas, μια σύνθεση που την έγραψε μαζί με τον Miles Davis. Να σημειώσουμε ότι στο αυθεντικό άλμπουμ δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι, προσθέθηκε αργότερα στην επανέκδοση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Max Roach, του υπέροχου ήφη, από το album Members Don't Get Weary. Συνεχίζουμε το σαξόφωνο του Alf Brauman από το νέο του album Mother for Peace. Ακούμε Cosmic

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Lloyd McNeil Quartet, Home Rule από το ιστορικό άλμπουμ Washington Suite 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live. Hold My Halo, Paint Me Perfectly από το νέο άλμπουμ Hoodies των New Jazz Underground και συνεχίζουμε με Sun Ra, St. Louis Blues από το άλμπουμ Somewhere Over the Rainbow, κυκλοφόρησε το 1997 και πρόσφατα σε μια πλήρη έκδοση σε τριπλό βινήλιο. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο νορβηγός κιθαρίστας Frode Hegstad με Phineas Train από το νέο του άλμπουμ Stars Aligned. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Chris Potter, Alive with Ghosts Today, το νέο του άλμπουμ από το οποίο ακούμε ο Σαουατόμι Μπράουν. Στην κιθάρα ο Bill Frisell.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Isn't it romantic? Music in the night. A dream that can be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right.

0: 104,4 Οάσι Δροσιάς στα FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Now, whoever said a good man is hard to find? You a man, Joe. Positively, absolutely, sure was blind. I just found the best man that ever was. And here's just a few of the things.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής της Life με την Carmen McRae. Από ζωντανή ηχογράφηση, Fine and Mellow, το τίτλο στο άλμπουμ, ζωντανή ηχογράφηση στο Berlin West το Δεκέμβριο του 1987. Ακούσαμε το κομμάτι My Handyman and Handy No More. Ζωντανή ηχογράφηση και επόμενη, όπως και όλες αυτό το ημίωρο, Angels, από τον Roy Hargrove και το άλμπουμ Live at KNKX που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις ανάμεσα στο 7, το 2009 και το 2017. Αυτή η ηχογράφηση ήταν το 2017. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσα.

Χώρα Silver, The Cape Verdean Blues, από το άλμπουμ Silver in Seattle, Live at Penthouse, μια ηχογράφηση που έγινε το 1965, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ την εποχή της, παρά μόνο την περσινή χρονιά, το 2025, σε μια επιμελημένη έκδοση. Κλείνουμε με μια επίσης ζωντανή ηχογράφηση του Gerald Clayton, από το άλμπουμ Happening, Live at the Village Vanguard, ηχογραφημένο τον Απρίλιο του 2019, κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά. Ακούμε Take the Coltrane. Με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

κι αν χωριστήκαμε μην νοιάζεσαι αδερφέ. Θα'ρθουν και πάλι τις γαλήνες στα σεφέρια, όπου μαζί στις γειτονιά στον καφενέ, μες στο φλι...

όσο θα ανθίζουνε λουλούδια στα παρτέρια και αχολογούνε γέλια απ' τ' άδωλα παιδιά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
9: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-0-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
10: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
11: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος,

0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Οι προσδοκές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία δίνουν αγώνα δρόμου για να θέσουν υποέλεγχο το μεγάλο πύρινο μέτωπο που έχει πραγματικά καταστρέψει και τις δύο χώρες, ένα μεγάλο τμήμα και των δύο χωρών. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το οποίο θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις της κατάστασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, χαρακτήρισε την Δευτέρα και την Τρίτη ως απολύτως κρίσιμες ημέρες, καθώς από την Τετάρτη προβλέπεται νέα άνοδος δημοκρατίας στις περιοχές εκεί. Αξιωματούχοι τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιούν ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος ενδέχεται να διαρκέσει έως και αρχές Νοεμβρίου, σε μια χρονιά που αποτελεί και απειλεί να καταγράψει νέο αρνητικό ρεκόρ ως προς την έκταση καμένων εκτάσεων. Και επειδή όλα αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθούν και να συμβούν σε οποιαδήποτε φύση, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ ωφέλιμο να έχουμε το νου μας όλες και όλοι εκεί έξω, όπου και αν κινούμαστε, με όποιο τρόπο και κινούμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Πρώτο μας μέλημα, ο τόπος, η φύση, το περιβάλλον. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη προσοχή και σύνεση. Καμία χρήση προϊόντων που δημιουργούν και αντικειμένων που δημιουργούν σπινθήρα στην φύση. Καμία περισκεψία. Σταματήστε επιτέλους να καπνίζετε πάνω στα μηχανάκια. Σταματήστε επιτέλους να πετάτε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα. Σταματήστε επιτέλους να κάνετε πράγματα που δημιουργούν επικινδυνότητα εκεί έξω. Πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε, να μου κυκλοφορείς με το μηχανάκι περιαστικά του Αγίου Νικολάου? Πολλές φορές έχω δει δικυκλιστές να καπνίζουν πάνω στο μηχανάκι. Γιατί το κάνεις αυτό? Τι σου προσφέρει? Τι κερδίζεις? Τι απολαμβάνεις? Γιατί θέτεις σε κίνδυνο τον τόπο? Γιατί? Η κάφτα του τσιγάρου εύκολα φεύγει από το τσιγάρο και πάει σε ένα θάμνο που είναι ξεραμένος σε μία άκρη του δρόμου και γίνεται το έλα να δεις. Γιατί να καπνίζεις πάνω στο μηχανάκι? Τόσο πια σου λείπει η νικοτίνη που θέλει να το καπνίζεις πάνω στο μηχανάκι του τσιγάρου. Ήμαρτον, είσαι κινητή βόμβα. Αυτά είναι που πρέπει να βλέπουν οι τροχονόμοι για να δίνουν κλίσεις και να κόβουν ποπούς. Αυτές τις άθλιες συμπεριφορές. Γιατί στα υπόλοιπα, εντάξει, okay, ένα μέτρο και εκεί. Είναι δυνατόν να μου καπνίζεις πάνω στο μηχανάκι και ταυτόχρονα μου μιλάς στο τηλέφωνο το οποίο έχεις βάλει ανάμεσα στο αυτί και στο κράνος? Νέος τρόπος επικοινωνίας, ούτε bluetooth, ούτε καλώδια, ούτε τίποτα. Σφινώνω το κινητό ανάμεσα στο αυτί και στο κράνος. Πόσο Έλληνες είμαστε πια, πόσο Έλληνες? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Η Σοφία Βιδάλη από την Νεάπολη, καλημέρα Θάνο, από την όμορφη Νεάπολη, καύσωνας και σήμερα. Σοφία μου, όντως τα πράγματα δυσχεραίνουν λιγάκι. Ζέστη και σήμερα, οπότε μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Θα αντέξουμε, θα αντέξουμε. Εδώ είναι και ο Μιχάλης ο Λεμονής, ο οποίος είναι ήδη Πολωνία για το challenge εκεί. Μπότσια, καλημέρα φίλε μου, καλή δύναμη, καλή προετοιμασία, καλούς αγώνες να έχεις, με υγεία πάνω απ' όλα και προσήλω στο στόχο. Ώρα καλή, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28, είναι η μέρα Παντελή Σπυριδάκη, είναι η μέρα πάμε βόλτα στο Ρέθυμνο, είναι η μέρα που λέμε μια καλημέρα και φεύγουμε βόλτα. Όλιο σήμερα ανέτειλε 24 μετά από τις 6, θα δει 38 μετά από τις 8. Οσία Ειρήνη Χαζοβαλάντου, Αγίου Ακακίου Μάρτυρο, εν Μιλίτο, Αγίου Αυξεντίου Μάρτυρο, εν Φρυγία, Αγία Δροσίδο, Αγίου Τίμωνο, Αποστόλου. Χρόνια πολλά. Στον Παραβαθιανάσα, Ακάκιο, Κάχη, Κάκη, Αυξέντιο, Αυξέντι, Αυξεντή, Αυξεντούλα, Δρόσο, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσιά. Τίμων, Τιμώνα, Τιμώνη, Τίμια, Ειρήνη, Ρένα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ρίγκο, Ρένια, Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλαντίνα, Βαλάντης, Χρυσοβαλάντης, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, παγκόσμια μέρα, η πατρίδα σημερινή ημέρα, με τον καιρό εκεί έξω να είναι πραγματικά καλοκαιρινός, καλοκαιρινός και να μας προειδοποιεί ότι εκεί στο νότο θα δούμε το θερμόμετρο να ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς και να τους ξεπερνάει. 35 βαθμούς θα όμως να γενικό λαό σήμερα. Η πρόγνωση του καιρού στο φωνία.gr μας ενημερώνει ότι εκεί στο νότο σήμερα θα έχουμε μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Όχι σωματική κούραση, πάντα πολλά υγρά, καπέλο, σκιά και να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Σαν εμάς δεν υπάρχει άλλος, οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή στην καθημερινότητά μας, να καταφέρουμε να αντέξουμε. Αν μπορείτε να τη βγάλετε χωρίς χρήση κλιμανιστικού, ακόμα καλύτερα. Αν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, όχι υπερβολές. Όχι υπερβολές. Το κλιμανιστικό όχι χαμηλότερα από τους 23-24 βαθμούς, γιατί ας πω δεν πιάνει ποτέ η θερμοκρασία που έχουμε. Λέξη, το μηχάνημα ζορίζεται και ποτέ δεν σταματάει να καταναλώνει ενέργεια. Πέτρος Παρασκάκης από την Νεάπολη μας ακούει, Μιχάλης Καλέργης, Βασίλης Αβρακάκης, Παρασκευή 31 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Νεάπολης, ώρα έναρξης 10. Σας περιμένουμε όλους. Μας καλά ρε Πέτρο. Έχω την πέμπτη επικοινωνία με τον Αντώνη Φούσκη για να πούμε και για το γλέντι αυτό, αλλά και για τη μεγάλη εκδήλωση στο κήπεδο της Νεάπολης. Οπότε όλα από εδώ ακούγονται, όλα από εδώ αναγνωρίζονται και προβάλλονται. Γιατί πάρα πολύ απλά είμαστε η μοναδική ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου. Είμαστε η μοναδική ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή που τρέχει στην πορεινή ζώνη τοπικού ραδιοφώνου. Και αν δεν ακουστούν τα πράγματα εδώ, δεν θα ακουστούν πουθενά, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Καθημερινά για 2 ώρες, ολοζώντανα στο 8 με 10. Δεν υπάρχει. Καλημέρα, Λασίθι! Στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στον Ομό Λαστείου, στο 8 με 10. Επίσης, να τα λέμε αυτά, γιατί είναι τιμή μας και γαμάρι μας που έχουμε αντέξει, έχουμε καλυφθεί και υπάρχουμε ακόμα στο χώρο με συνέπεια, ευγένεια, επαγγελματισμό, δεοντολογία, δημοσιογραφική και πάνω απ' όλα πίστη όλων όσων μας ακούνε και των επιχειρήσεων που προβάλλονται μέσα από την εκπομπή αυτή. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είπα για επιχειρήσεις, Μιλωνάκης, number one, έτσι κι αλλιώς. Μικρό μαγαζί, τεράστιες εκτόσεις, super wow εξυπηρέτηση. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι Μιλωνάκης, 751 στον Άγιο Νικόλαο. Καθημερινά φρέσκα φώτα και λαχανικά, καθημερινή λαϊκή, καθημερινή εξυπηρέτηση, καθημερινή αγωνία και καθημερινός αγώνας για να μειώσει τις τιμές. Και τα καταφέρει ο Μιλωνάκης, γι' αυτό και δεν τον αλλάζουμε με κανένα και για τίποτα. Για τα λίγα τα περισσότερα, μόνο Μιλωνάκης, ο οποίος αναζητάει συνεργάτηδα για την γραμματεία του. Οπότε αν ψάχνεις εργασία και ενδιαφέρεσαι να εργάζεσαι μόνιμα σε μια επιχείρηση η οποία τα έχει όλα, ο Μιλωνάκης είναι για σένα. Όπως επίσης ακόμα ο Μιλωνάκης ψάχνει και οδηγό για να εξυπηρετεί ακόμα καλύτερα και περισσότερο τις παραγγελίες μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου και στα πέριξ αυτής. Γι' αυτό λοιπόν αν ψάχνεις εργασία, ο Μιλωνάκης είναι για σένα. Και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ, γιατί θα παίρνεις όλα όσα δικαιούσε, ακόμα περισσότερα σε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, μόνιμης απασχόλησης, χειμώνα καλοκαίρι. Μιλωνάκης, καλημέρα! Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Μία μικρή μουσική ανάσα και πάμε αμέσως εκεί, στο πιο πέρα πάντα, στο πιο πέρα νομό της Κρήτης. Μας περιμένει ο πολύ καλός φίλος, στενός συνεργάτης, εορτάζουν εχθές, Παντελής Σπυριδάκης.

0: Και τώρα πας να ετοιμάσεις για τον πολύ καλό φίλο και στενό συνεργάτη κάτι φορετικό λόγω και της ονομαστικής του γιορτής. Ψάχνεις να βρεις εφέ και τραγούδια να μιλάνε για ευχές, να μιλάνε για χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Κάνεις έτσι μια προσπάθεια να μοντάρεις κάποια πράγματα για να βγει κάτι διαφορετικό στον αέρα και να εκπλήξεις τον φίλο συνεργάτη καλεσμένο και συνειδητοποιείς ότι ρε παιδί μου, γιατί να τα κάνω όλα αυτά, ενώ μπορεί να κάνω κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά να καλωσορίσω με ευγένεια, με ευχές και με ένα χαμόγελο από εδώ μέχρι το Ρέθυμνο, χωρίς πολλά φαρφαριώζικα, τον Παντελή Σπυριδάκη, που από τη φύση του είναι ένας τύπος ιδιαίτερα πάρα πολύ διακριτικός. Το έχετε καταλάβει όλοι όσοι παρακολουθούν στο social του. Είναι απλά ένα παιδί ήσυχο που κάθεται σε μια γωνία και απλά ανεβάζει κάποια βιντεάκια που δεν έχουν καμία σχέση με υπερβολές, με τραγούδια, με ανέκδοτα και με όλα εκείνα τα οποία μας κάνουν να περνάμε τόσο πολύ ευχάριστα. Γιατί ένα όνομα, ένα επίθετο. Ο PC της Τρίτης, ο PC της ραδιοφωνικής σύνδεσης, ο PC του Πάμε Αέρα, ο κύριος Παντελής Σπυριδάκης.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα στον κόσμο, σε όλους, όσους είναι κοντά, μακριά, που στέλνουν μηνύματα, τα διαβάζω και εγώ και χαίρομαι και θανώ. Χθες είχα πάρα πολλά στο Messenger, εντόπισα για πρώτη φορά πάρα πολλούς αγενικολιώτες να μου εύχονται.
0: Μπράβο.
1: Και μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Α, γιατί όχι, αλίμον, αφού ο κόσμος σε έχει αγαπήσει πια επικίνδυνα περισσότερο εγώ, από ό,τι θα έπρεπε ίσως. Γιατί παίρνεις πόντους από μένα, αλλά χαλάλι σου, δεν πειράζει. Χαλάλι, χαλάλι, χαλάλι.
1: Και
0: αξίζεις.
1: Εκτός αυτού, δεν θα ήθελα εγώ, εμείς ξέρουμε τη σχέση μας, την αγάπη μας, τη σύνδεσή μας και το τι μας δένει. Οπότε πια μετά από τόσα χρόνια είναι σαν τους γάμους. Δεν περιμένεις ούτε την έκπληξη, ούτε το ιδιαίτερο, ούτε το διαφορετικό.
0: Έτσι.
1: Αν είσαι εσύ με το φίλο σου, το συνάδελφό σου καλά μεταξύ σας και δεν υπάρχει καμία σκιά, αυτό είναι από μόνο του το δώρο που θες.
0: Κέρδος, βέβαια.
1: Για πάντα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το δώρο.
0: Και έχει αυτό το δώρο μια ωραία κόκκινη κορδέλα, ρε παιδί μου. Μια ωραία κόκκινη κορδέλα που την ανοίγει σιγά σιγά σιγά σιγά και δεν τελειώνει ποτέ. Συνέχεια είναι σαν το δώρο αυτό να το έχεις κάθε μέρα και κάθε στιγμή, σαν την πρώτη στιγμή. Σαν τόσο πολύ φρέσκο και πάρα πολύ αληθινό.

0: Όμως ναι, οι άνθρωποι είναι αυτοί που σε εκπλήσουν και τα λόγια τους, και αυτό είναι πάντα κάτι πολύ όμορφο, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Τώρα,
1: έχεις βρει τίποτα κοινά σημεία με τον Άγιο που γιόρταζε χθες, τον Άγιο Παντεξέστης, το Άγιο Παντελεήμονα? Έχεις βρει κάποια?
0: Ξέρω, ήταν γιατρός.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ήταν γιατρός, και μάλιστα επειδή ήταν από πλούσια οικογένεια, δεν αμοιβόταν, δεν δεχόταν χρήματα όταν πήγαινε κάπου.
1: Αλληλεγγύος.
0: Φιλάνθρωπος.
1: Τι λες ρε φίλε, μπράβο του.
0: Οικονομική ευχέρεια από την οικογένειά του, είχε τάξει τον εαυτό του και τις υπηρεσίες του στην ανάγκη των ανθρώπων που δεν είχαν οικονομική ευχέρεια και δύναμη τότε, των φτωχών, και είχαν ήταν ασθενείς οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι γονείς τους, οι μικρά παιδιά που δεν μπορούσαν να γιατροπορευτούν, και είχε τάξει τον εαυτό του και τις υπηρεσίες του στην ανάγκη αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών.
1: Άρε Σπυριδάκη, σε βλέπω στο γραφείο τύπου της Μητρόπολης. Σε βλέπω στο γραφείο τύπου της Μητρόπολης.
0: Δεν θα μας κερδίσουν 24 ώρες, το ξέρουμε όλοι.
1: Ρε φίλες και μιλοποτάμου, πώς λέγεται η Μητρόπολη. Σε βλέπω ήδη στο γραφείο τύπου. Σου φτιάχνουν καφέ στο γραφείο τύπου της Μητρόπολης, Ιαραπίτνης και Μιλοποτάμου.
0: Τώρα εδώ που τα λένε, μου στείλε μήνυμα να μου ευχηθεί η κυρία Λιονή. Mm-hmm. Από την περιφέρεια ρε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ο Δήμος δεν μου έστειλε. Έλα ρε.
1: Γιατί? Μα γιατί ο κύριος Μαρινάκης σου? Ο κύριος Μαρινάκης σου.
0: Μπορεί να μην προλάβετε.
1: Επίσης,
0: μου στείλε μήνυμα, με πήρε τηλέφωνο από το γραφείο του ο κύριος Μαρκογιαννάκης από τα Χανιά.
1: Μπράβο.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Μπράβο.
0: Από το βουλευτικό γραφείο. Και ποια άλλη μου έστειλε επίσης?
1: Η Ντόρα.
0: Η Ντόρα.
1: Όχι η Ντόρα.
0: Η Ντόρα μου στείλε, ναι. Η Ντόρα,
1: σου Μπακογιάννη, σου στείλε ευχές.
0: Συνεπτή, σφάλμα.
1: Ωραία, φίλε. Δηλαδή, αυτές τα PR σου, αυτά είναι σπουδαία PR. Μπράβο, μπράβο. I'm jealous, Σπυρδάκη, I'm jealous.
0: Σιγά. Ήθελα να πω τώρα, μετά την πλάκα που κάνουμε, ότι θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που έλεγες.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Σχετικά με το τσιγάρο στο μηχανάκι.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και για τον λόγο τον οποίο αναφέρεις. Αλλά έχετε περισσότερη διαπιστώσει, την έχετε πάθει ή εσείς ή τα παιδιά σας, όταν ο άλλος τεινάζει πάνω στο μηχανάκι το τσιγάρο και φεύγει ένα κομμάτι της κάφτρας,
1: ναι,
0: και πάει στο πρόσωπο ή στο μέτωπο του πίσω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, παιδιά, το κάψιμο στο ανθρώπινο πρόσωπο, έστω και κατά τύχη. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στην ιστορία μέσα.
1: Μα δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Ανεβαίνεις στο μηχανάκι να πας να κάνεις μια απόσταση 5 λεπτά, 3 λεπτά, 10 λεπτά. Εκείνη την ώρα θες να καπνίσεις, ενώ είσαι πάνω στο μηχανάκι. Δηλαδή, τι σου προσφέρει αυτό το μαμίδι, το τσιγάρο πάνω στο μηχανάκι?
0: Θα μπορούσε να το δικαιολογήσεις αν γίνεται μια φορά στο τρίωρο, όχι εκτεταμένη χρήση.
1: Πάρε φίλε.
0: Τους ανθρώπους που εργάζονται και είναι delivery και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα διάλειμμα ή κάτι, και λες, okay, μπορεί να το ανάψει. Τώρα σε κάποιους που είναι, όπως είπες και εσύ, με το κινητό στο κράνος, με το ένα καφέ πλαστικό στο ένα χέρι, κρατάνε και λίγο τιμόνι, και με τον άλλο να ανεβοκατεβαίνει το τσιγάρο, είναι σχρό.
1: Μα είναι ανοσία. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι σου προσφέρει που να το κάνεις το τσιγάρο εκείνη τη στιγμή. Σταμάτα σε ένα φιλικό μαγαζί, σε ένα καφέ που δεις ένα φίλο ή σε μια σκιά, σε ένα δέντρο, και κάνε το τσιγάρο σου ήρεμα, όμορφα, να το φάσεις και εσύ ο ίδιος το παιδί μου.
0: Έχω υποσχεθεί σε κάποιους φίλους που μου στείλανε χθες μήνυμα ότι θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό challenge μαζί.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Τι ώρα είναι, προλαβαίνουμε?
1: Είναι και 26 τώρα.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Ναι. Τι να κάνουμε?
0: Μου
1: πες.
0: Πάνε να πούμε ξεχωριστά εγώ και ξεχωριστά εσύ.
1: Οπα.
0: Χωρίς να κάνουμε κανένα λάθος.
1: Ναι.
0: Το κλασικό καλοκαιρινό ραδιοφωνικό, πώς το λένε, γλωσσοδέτη.
1: Ναι.
0: Κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
1: Ναι. Εύκολο ακούγεται.
0: Εύκολο. Θα το ξεκινήσουμε. Θες να ξεκινήσεις εσύ, να ξεκινήσω εγώ?
1: Να το
0: έχω υποσχεθεί.
1: Να το πω δηλαδή απ' έξω.
0: Ναι, πες το, απλά μην βιαστείς, γιατί πολλές φορές πάει σε άλλο η γλώσσα που
1: ναι,
0: θα μπερδευτεί.
1: Και λέει κολαράκι. Γιατί να μην πάει κατευθείαν? Εγώ το πιω κατευθείαν. Γιατί να είναι σαν γλωσσοδέντζα δηλαδή. Κολαράκι. Μια χαρά είναι το κολαράκι. Δεν κατάλαβα.
0: Και όχι σκέτο το κολαράκι, ναι, ψιλοκολαράκι.
1: Ψιλοκολαράκι.
0: Ναι, γιατί λέει κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκολαράκι.
1: Ωραία.
0: Ψιλοκοραλάκι.
1: Είδες και εσύ που την πάτσες. Μα γιατί να πρέπει να σκοντάψω? Το λέω από την αρχή. Είναι πολύ ωραίο το κολαράκι.
0: Είσαι εσύ,
1: γιατί όχι, μα γιατί όχι, είναι δυνατόν. Θες να το πούμε, πώς το είπες, κοράλι ψηλό.

0: κόραλο και ψηλό κοραλάκι. Οκ, μια χαρά. Και μα και λάθος να το πεις, σωστό είναι. Γιατί είναι απολαυστικό, είναι οχαρότο. Ό,τι σχήμα κι αν έχει, ό,τι μέγεθος κι αν έχει, ό,τι χρώμα κι αν έχει, είναι οχαρότο. Γιατί είναι κοραλάκι.
1: Η συζήτηση που έχουμε πιάσει πρωί-πρωί.
0: Είναι μια χαρά. Είναι μετά την εορτή, οπότε όλα δικαιολογούνται. Γιατί με αυτή την τάση και με αυτή την έτσι, άποψη και με αυτή την τσαχπινιά θα πάμε στα Μήλο που ανοίγει την πόρτα μέσα και μπαίνει σε ένα ωραίο φρέσκο χώρο το οποίο έχει κλιματισμό και δροσίζεις και κάθεσαι με τσόρες και επιλέγεις. Θέλεις να πάρεις, βάλτε λίτερ λέγκα να κάνω βάλτε εδώ μια αντίφα στο TikTok, βάλτε τερλέγκα μεν τα κάνω.
1: TikTok, πρόσεχε το λίγο.
0: Ναι, ναι, είναι χαμός γίνεται εκεί μέσα. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, hey Θάνο, μου λέει ο Γιάννης Ανδρούτσος. Γεια σου, ρε Γιάννη Ανδρούτσο. Λοιπόν, να πάμε στο Μήλο που η θερμοκρασία είναι ο χαρότη γιατί έχει το κλιματισμό. Ναι, δροσούλα. Και απολαμβάνει εκεί πέρα το ψωμάκι τη ημέρα, το οποίο είναι τραγανό, φρεσκότατο. Μυρίζει φούρνο, μυρίζει. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, αυτό που είχαν παλιά οι φούρνοι. Που έβγαινε και μύριζαν και τα ρούχα σου ακόμα. Αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη μυρωδιά του φρέσκου.
1: Γιατί είναι. Να την πείσει είναι από την αρχή να δοκιμάσει ψωμί.
0: Μα μέχρι το πα σπίτι έχει φάει το μισό έτσι κι αλλιώ. Γιατί το ψωμί και από το μήλο δεν παίζεται.
1: Τα αποσκευάσματα,
0: βέβαια. Βέβαια, έτσι. Τρώ το μισό μέχρι το σπίτι και μετά με το πα σπίτι το μεσημέρι, τρώ το υπόλοιπο μισό και λε. Α, έφαγα ψωμάρα και σήμερα. Ψωμί, τι άλλο έχει. Δεκατιανό πρωινό, ωραίε πίτε τη γιαγιά, σαντουιτσάκια με αλαντικά μέσα, σαντουιτσάκια με. Ό,τι άλλο θέλεις μέσα, με πίτα αράβικη, με μαύρο ψωμί, με άσπρο ψωμί,
1: σπαρακόπιτα.
0: Με σπαρακόπιτα, τέλεια σπαρακόπιτα.
1: Πίτσα.
0: Τι έχει?
1: Πίτσα έχει.
0: Τι λες τώρα, ό,τι και αν σκεφτείς, full extra. Και πας μετά και στα παγωτίνια, και πας μετά και στα παγωτά, και πας μετά και στα χρωπιαστά, και πας μετά και στις τούρτες, και πας μετά και στο ημερολόγιο και λες πότε θα έρθει η πέμπτη για να πάω να φάω και να τα υπέροχα φρούτα από το Μήλο, τα οποία είναι, ρε παιδί μου, μπουκιά και όχι βιταμίνη. Όχι ένα φρούτο την ημέρα, το γιο το έκανε πέρα. Ένα φρούτο από το Μήλο, σε γιώνει λίγο-λίγο. Δηλαδή είναι ο χαρότο, είναι Μήλο. Πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γιουνικολάου. Και άρε, Σπυριδάκη, ήθελα να είσαι μαγαζί, θα ήθελα να είσαι Μήλο, ρε φίλε. Να ερχόμουν να απολαμβάνω την κάθε μου στιγμή εκεί πέρα. Και εσύ θα ήθελες να είσαι μέσα στο κρασάνι της σοκολάτας του Μήλο. Θα ήθελες εσύ. Τίποτα άλλο δεν θα ήθελες. Αυτά και μόνο. Λοιπόν, αφήνουμε το Βαλίου Σπυριδάκη λίγο να ξεκουραστεί, να πάρει μια ανάσα, να πιει λίγο καφέ και εμείς να ακούσουμε διαφημίσεις των 8:30. Βέβαια και σε 4,5 λεπτά από τώρα επιστρέφουμε, γιατί φαντάζομαι θες να μας πεις πολλά χρήσιμα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πράγματα από τα ρεθεμιώτικά μας. Τα λέμε σε λίγο, Παντελή Σπυριδάκη.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
8: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 69-82-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, και εμείς είμαστε εδώ, δεύτερο ημίωρο, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, με έτσι ηρεμία στο τραγούδι, γιατί πριν από κάθε τυφώνα υπάρχει μια έτσι ηρεμία, γιατί είναι στον αέρα και στη διάρκεια επικοινωνίας ο Παντελής Πυριδάκης, ο τυφώνας της πρωινής ενημέρωσης της Τρίτης και σύνδεσή σας με το Ρέθυμνο. Οπότε μουσικά πάμε χαλαρά και ήρεμα, γιατί ο Παντελής Πυριδάκης στο σπικάζει την άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει να πει και σήμερα πολλά, πάρα πολλά,
1: Πάρα πολλά, αλλά πρώτα πρέπει να πούμε το συστηματικό μας.
0: Έτσι βέβαια, 1, 2, 3, Τζόρτζης. Δηλαδή δεν γίνεται George. Να ξεκινήσουμε.
1: Χωρίς Τζόρτζη δεν ξεκινάει τίποτα.
0: Δεν γίνεται, δεν φτάνουμε Ρέθυμνο χωρίς Τζόρτζη. Είναι το καύσιμό μας, είναι η αντλία μας, είναι η δυναμική μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας κάνει να νιώθουμε σίγουρα και εξασφαλισμένοι για το τίποτα θέλουμε να φτιάξουμε, να επισκευάσουμε, να συντηρήσουμε, να διαμορφώσουμε και να ανανεώσουμε. Γιατί έχει μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις που κάνουν το μηχάνημα να λειτουργεί ακόμα καλύτερα από ό,τι λειτουργούσε πριν. Δηλαδή, εάν ο Τζόρτζ δεν ήταν Τζόρτζ, τι θα ήταν? Τζόρτζ ήταν πάλι. Δεν είναι δυνατόν να είναι κάτι άλλο. Μανώλης Τζόρτζ.
1: Αυτό άνοιξε το δρόμο, αυτό το
0: συνεχίζει. Ναι. Πηγαίνω στο 92 και στο 8 το Γενικολάου. Ξέρουν όλοι που είναι ο Τζόρτζ. Οπότε, ό,τι και αν θέλετε, ο Τζόρτζ το έχει. Ο Τζόρτζ το βρείτε. Ό,τι και αν προσδοκάτε, ο Τζόρτζ θα σα ικανοποιήσει άμεσα, απόλυτα και σε θερινό ωράριο τώρα, 7 με 4 κάθε μέρα. Οπότε, φροντίστε να είστε στο ωράριο αυτό μέσα και να εξυπηρετείτε από το Μανώλη Τζόρτζ που έχει τα μαρκούτσια υψηλή πίεση, που έχει και όλα εκείνα τα αξουάρ και τα ανταλλακτικά που χρειαζόμαστε για να γίνει δουλειά μας έτσι όπως πρέπει. Και ενώ στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου έχει δέσει το κουρασγυρόπλοιο,
1: το κουρασγυρόπλοιο,
0: ναι,
1: που έχει έρθει σήμερα,
0: που έχει έρθει και έχει δέσει, είναι το τη Celestial Journey. Το Celestial Journey έχει δέσει το λιμάνι του Γενικολάου. Μπορεί να έρθει και το Ισραηλινό σήμερα, δεν ξέρω αν θα έρθει και το Crown Iris. Θα δούμε αργότερα. Θα μπούμε στο Mare Move και τα λοιπά, Mare Traffic, να δούμε αν θα έρθει και το Ισραηλινό. Και εμείς παίρνουμε το μεταξύ με αυτή την άβρα του τσικροαζιέρας. Πάμε μέχρι και το Ρέθυμνο για να ακούσουμε τα νέα της τοπικής εκεί κοινωνίας και ενημέρωσης και επικαιρότητας. Για πες μας, Παντελή Σπυριδάκη, τι παίζεις αριθμιωτικά.
1: Πριν πάρω φόρα και ξεκινήσουμε να δούμε εδώ, αυτή τη στιγμή, το πρωινό της σημερινής Τρίτης,
0: καλώς
1: της τελευταίας του Ιουλίου, τι γίνεται,
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γυαλιά σου, είναι καινούργια.
0: Ναι, είναι καινούργια, γιατί έχω,
1: τα διάλεξε.
0: Έχω εγώ.
1: Μπράβο, Ρεφτάνο.
0: Εγώ τα διαβάζω.
1: Γιατί δεν τα έχεις κάνει τόσο καιρό? Τα έχω λατρέψει,
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Έχω πρεσβειοποία. Ωραία. Και έχω, και κοντά μου γράμματα.
1: Εκτός
0: και
1: από πρεσβειοποία, ναι, έχουμε και τόλμη και γοητεία. Δεν θέλω
0: καλά,
1: να
0: αυτό το έχω από γεννησιμιού μου. 54 χρόνια τώρα το έχω αυτό. 54 χρόνια. Λοιπόν. Και επειδή έβαζα τα άλλα τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης, τα κλασικά, και είχα τα μάτια μου έτσι, και σκύβα και έκανα κέρα, να λέω δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνιστεί, πρέπει να πάω να δω, είτε θα γεννώ. Οπότε εδώ τώρα, τις αποστάσεις που έχω μέσα στο στούντιο, τα γυαλιά αυτά μου τα φτιάξαν, μου τα φτιάξε με τα ξαράκια, είναι εξαιρετικά γυαλιά.
1: Υπέροχα.
0: Και έχεις χαμηλά για πρεσβειοποία κοντά σου και πιο ψηλά, λίγο πιο αραιή πρεσβειοποία για λίγο πιο μακριά. Οπότε τα βλέπω όλα πεντακάθαρα και τα διαβάζω χωρίς πρόβλημα και χωρίς ζαλάδες.
1: Είναι γυαλιά τρίπλεξ.
0: Είναι γυαλιά
1: περιεπίπεδο.
0: Έτσι τα λένε.
1: Χαμηλά, μεσαίο, ψηλά.
0: Ναι, κάπως έτσι. Αλλά είναι για προσβιοποία
1: λοιπόν,
0: μόνο.
1: Πάμε, δεν θα προλάβουμε.
0: Πάμε. Παταγκάζει και φύγαμε.
1: Είναι γεγονότα τα οποία είναι σοβαρά και θέλουν προσοχή.
0: Μπράβο.
1: Και όταν ακριβώς τα εντοπίζουμε και παρεμβαίνουν και οι αρχές άμεσα, τότε είναι που υπάρχει και η προστασία για την επόμενη φορά.
0: Μπράβο.
1: Ένα περιστατικό το Σάββατο 25 Ιουλίου προχθές, όταν μια 17χρονη Φάνο, φίλες και φίλοι, μαζί με τη μητέρα της, υπήκο Φιλανδίας, βρέθηκαν 9 το βράδυ σε ένα καφέ μπαρ στο Ρέθυμνο. Όλα καλά μέχρι εδώ. Mm. Η μητέρα επέτρεψε στην ανήλικη να καταναλώσει αλκοόλουχο ποτό. Όμως λίγο αργότερα η κοπέλα παρουσίαζε αδιαθεσία, μέχρι που χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και όχι μόνο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη και η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Να φανταστείς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν το αναφέρουμε τυχαία ότι οι αστυνομικές αρχές, όταν ενημερώθηκαν, προχώρησαν στην σύλληψη της 54χρονης μητέρας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμύληση εποπτείας ανηλίκου, βεβαίως.
0: Μπράβο. Σωστά.
1: Τώρα, τον απόϊχο των πανελλαδικών εξετάσεων, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και ακόμα και σήμερα το πρωί είναι μια κουβέντα που έχει ανοίξει και ανησυχεί όλο το Ρέθυμνο, γιατί με το που ανακοινώθηκαν οι βάσεις, υπήρξε προβληματισμός για το νούμερο των θέσεων στα τμήματα του Ρεθύμνου που ήταν πολλά τα κενά για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Έμειναν κενά μεγάλα και σε μεγάλο αριθμό και όλοι αναρωτιούνται τι γίνεται. Μέχρι και ο Δήμαρχος βγήκε και έκανε δήλωση. Μέχρι και οι επιχειρηματίες σου λέει, αν σταματήσει η φοιτητική ζωή, εδώ πέρα θα έχουμε πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουμε μια οικονομική τρύπα που δεν θα βγαίνει ο χειμώνας στη ρευστότητα της πόλης. Το αυξημένο κόστος ζωής, το νούμερο ένα, που αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών και τα ενίκια, τα υψηλά στο Ρέθυμνο, είναι και αυτά ένας αποτρεπτικός παράγοντας. Γιατί πολλές οικογένειες με το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και διαβίωσης, σου λέει άστο καλύτερα, δεν γίνεται.
0: Όντως,
1: πάντως,
0: είναι πολύ αυτό.
1: Η πραγματική εικόνα, περιμένουμε, έχει μπει σαν προβληματισμός, αλλά περιμένουμε η πραγματική εικόνα να αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα, γιατί από τους 1.700 επιτυχώντες μένει να φανεί πόσοι θα έρθουν να κάνουν την εγγραφή. Να σου πω και να έχεις μια εικόνα, στο οικονομικό τμήμα ας πούμε, έμειναν κενές 164 θέσεις, καλύφθηκαν οι 67. Ιστορία αρχαιολογία, 108 θέσεις, μπήκαν 40 νέοι φοιτητές. Το τμήμα πολιτικής επιστήμης, έμειναν 11 θέσεις κενές, εισήχθησαν 218. Φιλολογίας, έμειναν κενές 134 θέσεις, εισήχθησαν 64. Στη φιλοσοφία δεν καλύφθηκαν 96 θέσεις. Μιλάμε για μεγάλους αριθμούς.
0: Τεράστια κενά, βέβαια.
1: Δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία όλο αυτό. Και βέβαια βγήκε και ο Δήμαρχος να σχολιάσει, λέγοντας ότι η διαπίστωση που σκιάζει το δικαιολογημένο κλίμα χαράς και αισιοδοξίας αφορά το μειωμένο ενδιαφέρον φοιτητών για τις ανθρωπιστικές σπουδές που επηρεάζει και το δικό μας Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και γύρει τον κοινό μας προβληματισμό. Ελπίζω η συνεργασία όλων όσων έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να υπάρξει για τη διαχείριση του θέματος.
0: Τεράστιο ζήτημα το με τα ενίκια,
1: ναι,
0: και το κόστος. Είναι τεράστιο,
1: είναι
0: ζήτημα.
1: Μεγάλο.
0: Τεράστιο. Εμένα εντάξει,
1: ναι,
0: με πήρε φίλος που πέρασε η κόρη του στα Χανιά και μου λέει αν έχω κάποιο σπίτι στα Χανιά. Λέω είμαστε πολύ μακριά για να ξέρω στα Χανιά τι ακριβώς γίνεται. Θέλει πολύ κόπο, πολύ μεράκι, πολύ υπομονή και πολύ τύχη για να βρει σπίτι. Γενικότερα σε όλες τις πόλεις
1: Χανιάς. Πάει να πω ότι έχει την οικονομική δυνατότητα. Εδώ, αν το πάρουμε από το φίλο σου και πίσω, για το τυπικό παράδειγμα αυτό που ψάχνουν, υπάρχει ένας αριθμός που έχει χαθεί ανθρώπων που τους στέλνουν, γράφονται και φεύγουν και έρχονται στις εκστατικές.
0: Όντως, ναι, σωστά. Πολύ
1: είναι μια επιδεινούμενη. Επήγουν οι κατοικίες. Οι 2.000 κατοικίες έπρεπε να είχαν συμβεί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τρέχει τις διαδικασίες με περιφέρεια και δήμο.
0: Σωστά.
1: Μας προλαβαίνει η ακρίβεια, μας προλαβαίνει το πρόβλημα, δεν περιμένει τον ρυθμό της πολιτικής διαχείρισης τόσο κρίσιμων ζητημάτων τοπικού ενδιαφέροντος.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα για να την αποτρέψει και να την αλλάξει και να την διαμορφώσει λιγάκι πιο φιλικά και πιο φιλάνθρωπα. Τέλος πάντων,
1: ακριβώς.
0: Τι άλλο έχουμε
1: τώρα,
0: από Ρέθυμνο?
1: Θα πούμε για αυτό που λένε όλοι μυστικά και εσείς και εμείς και όλοι και κανείς δεν το λέει με αριθμούς. Η εστίαση φέτος αιμορραγεί από τον τουρισμό.
0: Όντως.
1: Έχει έρθει τουρίστας, έχει μειώσει τα πάντα και εδώ μιλάμε με αριθμούς γιατί από το Σωματείο Εστίασης στο Ρέθυμνο έγινε μια αποτύπωση της εικόνας όπου λένε οι άνθρωποι της εστίασης ότι είμαστε 15-20% κάτω από πέρυσι.
0: Ακριβώς τότε και εδώ.
1: Αυξηθεί... Ναι, πρόσεξε τι έχουν κάνει τώρα γιατί δίνουν συγκεκριμένη εικόνα. Έχει μειωθεί κατακόρυφα η κατανάλωση κρασιού, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κατανάλωση νερού και αναψυκτικών.
0: Ναι.
1: Και έχει παρατηρηθεί επίσης ότι στις 15 μέρες που ερχόντουσαν διακοπές πήγαιναν 3 φορές στο μαγαζί σαν πελάτες. Τώρα θα πάνε μία φορά, θα κάτσουν πιο πολύ στο ξενοδοχείο και τα εστιατόρια δεν δουλεύουν όπως δούλευαν πέρυσι. Μία άλλη συνήθεια φάνω, και αυτή δείχνει ότι το πράγμα δεν πάει καλά, είναι ότι ζητούν πιο πολύ νερό από τη βρύση. Και πολλές φορές άτομα που είναι δύο άτομα παίρνουν ένα κυρίως πιάτο. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν του Σωματείου Εστίασης στο Ρέθυμνο είπε και το τι μέλη γενέστε το χειμώνα. θα έρθουμε στο δικό σας το παράδειγμα, μου φαίνεται. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δυσκολότερος από τον περσινό. Πολλά καταστήματα στο Ρέθινο θα επιλέξουν να μείνουν κλειστά λόγω των μεγάλων λειτουργικών εξόδων. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση αν τα δείτε κλειστά. Ευελπιστούμε.
0: Εμείς τα είχαμε έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Ευελπιστούμε, καταλήγει, στο διάστημα για ένα καλύτερο τελείωμα της σεζόν, Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, μπας μήπως και μειώσουμε τη ζημιά που έχουμε υποστεί.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα μπορεί να πάει και μέχρι και μέσα του Νοέμβρη η σεζόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να ανοίξει λιγάκι πιο πολύ από την πέρσι η σεζόν. Πέρσι αρχιτέξτε να το είχαν μείνει ανοιχτά μέχρι 5-6 Νοέμβρη, φέτος θα πάνε μέχρι 10-15 υπολογίζονται. Οπότε είναι σημαντικό στοιχείο και αυτό. Ναι. Μακάρι.
1: Όλα μετράνε. Τώρα, τη συνέχεια να πούμε ότι χθες έκανε μια συνάντηση, επειδή στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου έχει τοποθετηθεί μεν το ΣΥΤΡΑΚ, αυτό που είναι ο μηχανισμός για τα αμαία άτομα, και τους τουρίστες και τους ντόπιους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο. Κάψω να έχουμε σήμερα, γιατί να μην έχουν ισότιμη δυνατότητα και οι άνθρωποι με κινητικά
0: ασφαλώς, βέβαια, να δροσιστούν.
1: Γιατί τα ΣΥΤΡΑΚ βγαίνουν για κάποιο σκοπό, δεν βγαίνουν για να βάζουν τραπεζάκια όπως βάζουν στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου. Mm-hmm. Και ο πρόεδρος, ο κύριος Σαχάκης του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ρεθύμνης, το κατήγγειλε αυτό και στα social και είπε ότι θα κάνει ένα ραντεβού με το λιμενικό ταμείο και με το Δήμο Ρεθύμνου για να προβούν σε άμεσες παρεμβάσεις, γιατί είναι ντροπή για όσους παντισχεραίνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.
0: Δηλαδή, τι είπαν επαγγελματίες και στον χώρο που είναι το ΣΥΤΡΑΚ, βάζουν τραπεζοκαθίσματα πάλι και να εκμεταλλευτούν ακόμα και το χώρο αυτό.
1: Έχει είπε και αυτό. Δεν έχει εγκατασταθεί η απαραίτητη χημική τουαλέτα και συχνά η είσοδος της ράμπας καταλαμβάνεται ή από διαφημιστικές πινακίδες και έχουν σημειοθετηθεί περιστατικά. Τα λόγια του Προέδρου είναι, όπου τοποθετούνται τραπεζάκια στο σημείο εισόδου.
0: Καλά, αυτό τώρα είναι βλακία, είναι
1: τραγικό, είναι
0: μακαχία, είναι ανοησία.
1: Και έγινε επίσκεψη και συνάντηση, δεν έχω προλάβει ακόμα να κάνω τα τηλέφωνα να μάθω τι έγινε. Να το κρατήσουμε για την επόμενη Τρίτη, γιατί είναι σοβαρό.
0: Με
1: το Λιμενικό Ταμείο, το Λιμεναρχείο και το Δήμο Ρεθύμνου, όπου πήγε ο κύριος Σαχάκης να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του και να ζητήσει άμεσες παρεμβάσεις.
0: Που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, γιατί τα άτομα αυτά έχουν δικαίωμα να απολαύσουν τα μπάνια τους όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
1: Έχουν δικαίωμα αυτά, αλλά έχουμε υποχρεώσει.
0: Και καφρίλα στοπ. Καφρίλα στοπ πια. Αμάν αυτά τα
1: πράγματα. Και εμείς αναγνωρίζουμε το δικαίωμα που έχουμε. Και όχι να το
0: βεβαιότατα.
1: Λοιπόν, έλα να βάλουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή μας.
0: Αχ, ναι, να βάλουμε.
1: Την προηγούμενη Τετάρτη είναι αληθινό περιστατικό. Θα κουφαθεί τώρα και εσύ και οι φίλοι. Είναι αληθινό περιστατικό από τα Χανιά. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Και θα σε ρωτήσω να μου πεις ποια είναι η πιο βαριά οικιακή συσκευή που θεωρείς ότι μπορεί να σηκώσει ένα πατίνι.
0: Πατίνι.
1: Ναι.
0: Για να χωρέσει τώρα και στο μέγεθος του πατινιού, το ψυγείο το βλέπω λίγο υπερβολικό μπαντάλικο. Φούρνο μικροκυμάτων μικρό το κόβω. Πλυντήριο.
1: Λοιπόν, όλοι την προηγούμενη εβδομάδα στον δρόμο που βρέθηκαν να οδηγούν τα αυτοκίνητά τους και τα μηχανάκια τους και τα ταξί, κάποια στιγμή που τους πέρναγε ένα πατίνι με έναν άνθρωπο που κράταγε για ισορροπία το πλυντήριο πάνω στο πατίνι, είχαν γυρίσει τα κεφάλια και κοίταζαν με ανοιχτό το στόμα και σου λέγε θα πέσει, δεν θα πέσει, θα πέσει, θα σβορωθεί, δεν θα σβορωθεί. Τελικά δεν σβορώθηκε, έφτασε στον προορισμό του, αλλά ήταν τόσο αφύσικο να βλέπεις ένα μικρό πατινάκι να σηκώνει ένα τετρακίνητο πλυντήριο που είναι... δεν φαινόταν το πατίνι. Ουσιαστικά βλέπεις ένα πλυντήριο να προχωράει μόνο του με έναν άνθρωπο από πίσω. Δεν διέκρινες πατίνι.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, έγινε βίντεο, έγινε viral και το συζητούσαν όλοι. Έπαιξε παντού.
0: Τελικά το πλυντήριο πήγε για επισκευή, πήγε για μετακόμιση, γιατί πού
1: πήγε για μετακόμιση και ήθελαν να γλιτώσουν τα έξοδα από μια μεταφορική εταιρεία με αυτόν τον τρόπο.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Επειδή κάθε χρόνο τα καλοκαίρια και οι ντόπιοι κριτικοί λένε ρε παιδί μου φέτος θα ήθελα να πάω στη Σπιναλόγκα. Ναι. Σε κάποιο τοπόσημο που επειδή είμαστε εδώ, λέμε εντάξει, δεν έχουμε πάει. Έχω φίλους που είχαν πει ότι πέρυσι θέλανε να πάνε στην Κνωσό. Mm-hmm. Ενώ είναι εδώ, μένουν Ρέθινο. Δεν έχουμε πάει, θέλουμε να πάμε στην Κνωσό.
0: Ναι.
1: Πάντα όλοι αποφασίζουν ένα τοπόσιμο, ένα τέτοιο είναι η Ελεύθερνα, που είναι πάντα μια ωραία ευκαιρία. Από την Ελεύθερνα λοιπόν βρήκαμε τον υπέρτατο καφενέ, στον οποίο πρέπει πάση θυσία να πάτε να δοκιμάσετε
0: να πάτε.
1: Τα πάντα από
0: να
1: τα
0: πάτε, να πάτε, να πάτε, να πάτε.
1: Δεν θα πάμε.
0: Να πάτε, να πάτε, ναι βέβαια. Για τον κόσμο το λέω που μας ακούει να πάτε. Ό,τι λέει Σπυριδάκης το ακολουθούμε κατά γράμμα. Είναι δοκιμασμένα, ελεγμένα και επιστοποιημένα.
1: Ξέρεις τι έχει μέσα, Φάνο?
0: Θα μου πεις τώρα εσύ τι έχει μέσα.
1: Του πουλιού το γάλα.
0: Με το γλαφυρό σου τρόπο. Για πες, αργά και απολαυστικά.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι είναι εκεί πια η κυρία που το έχει, να ξέρετε πώς θα τη φωνάξετε, είναι η Βάλια. Mm-hmm. Η Βάλια λοιπόν που θα τη δείτε τώρα με τον άντρα της, τον Γιώργο, τη δεκαετία του 70 που ήταν 7 χρονών, έφτιαξε τον πρώτο της καφέ σε πελάτη, με την προτροπή και τις οδηγίες της γιαγιάς της, της φιλιός της Βασιλάνενας.
0: Μπράβο,
1: ανεβαίνοντας ένα σκαμνάκι για να φτάσει να φτιάξει τον καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι αγάπησε το καφενείο, το οποίο κράτησε με τον άντρα της και το συνεχίζει μέχρι σήμερα. Βρίσκεται κοντά στο Μουσείο της Ελεύθερνας, το ξέρουν όλοι και πηγαίνουν όλοι στον καφενέ της φιλιός, έτσι λέγεται.
0: Ωραία.
1: Και δοκιμάζουν όλα τα καλούδια. Δεν θα σας πω μόνο πέντε και αφήστε το Θάνο να φωνάζει. Είχα και τη γιορτή μου χθες, οπότε θα μου κάνει το χατήρι.
0: Ναι, πάρε στους χρονοθές. Πάρε.
1: Δεν έχετε φάει τέτοιο γουρουνόπουλο φούρνου με πατατούλες λουκούμι. Να το ακουμπάς με το μία από τις τέσσερις μύτες του πυρουνιού και να σπάει το πρώτο ψαχνουλάκι
0: και να σκάει,
1: από το γουρουνόπουλο.
0: Και να σκάει η πετσούλα και να ακούγεται.
1: Και να σκάει, να κάνει
0: Δεν πράσουμε καλά.
1: Το άλλο πιάτο που εγώ δεν το έχω ξαναδοκιμάσει τότε και θα θέλω οπωσδήποτε. Έχεις φάει εσύ μπιφτεκάκια με πράσο?
0: Μπιφτεκάκια με πράσο.
1: Είναι μαγεία.
0: Ναι. Έχω φάει χωριάτικο λουκάνικο με πράσο και είναι πως βολώνει.
1: Κι εγώ, ναι. Μπιφτεκάκι δεν έχω φάει ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Το άλλο που είναι τα κολοκυθάκια, αλλά αυγολέμονα από πάνω μια σαλτούρα. Δίνει την νοστιμιά την υπέρτατη. Και για το μουρτζάκι ένα πιάτο έχει. Χοχλιούς φως. Με το χόντρο. Παραδοσιακό, ωραιότατο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αν θέλετε οπωσδήποτε μια μακαρονάδα έτσι αλανιάρικη, έχει τον υφηλιό, τον κόκορα, τον αλανιάρικο, το χωριάτικο, που τον βάζει μέσα και τον κάνει μαζί με τη μακαρονάδα υπέρτατο. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θα σας κρατήσω για το τέλος, δηλαδή εγώ θα περνά το γουρουνόπουλο σίγουρα, τα κολοκυθάκια αυγολέμονο και τα σκιουφιχτά μακαρόνια με ντόπιο χωριάτικο σπιτικό ανθότυρο. Σφαγή! Δεν προλαβαίνεις! Να παίρνεις το ζυμωτό το ψωμί με τη γωνία και να βάζεις μέσα σιουφιχτό, να βάζεις λιωμένο ανθότυρο, να το τυλίγεις, να το κουκουλώνεις, να το βγάζεις προς τα πάνω σαγκούνια και να το δαγκώνεις.
0: Μάλιστα. Και να μην το
1: ριζόγαλο
0: να μην το μασάς,
1: με άρωμα μαστίχα.
0: Μόνο του.
1: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί κάποιος να ζητήσει και να είναι κάτι παλαιϊνό, έτσι ξεχωριστό,
0: παλαιϊνό.
1: Το βάζω σε παρένθεση, γάλα κατοικήσιο παραγωγής με κρίχινο παξιμάδι και κλείνουμε, αν θέλετε, η σουμάδα, η κανελάδα, δροσερή με τα παγάκια της.
0: Ωραίος. Με χιόνι από τον Ψιλωρίτη.
1: Με χιόνι από τον Ψιλωρίτη.
0: Λοιπόν, ήταν η υπέρτατη, μιας και το χρησιμοποιήσω το υπέρτατο 15 φορές σήμερα, ήταν η υπέρτατη σύνδεση με τον Παντελή Σπυριδάκη σήμερα Τρίτη, τον εορτάζοντα από εχθές και η γιορτή κρατάει 40 μέρες, λένε, αλλά ο Παντελή Σπυριδάκη είναι ένας από τους μοναδικούς ανθρώπους του πλανήτη που γιορτάζει 365 ημέρες το χρόνο, γιατί έτσι του αρέσει, γιατί είναι ο PC μας, γιατί είναι ο άνθρωπός μας, γιατί είναι η σύνδεση που μας κάνει να νιώθουμε πραγματικά πολύ πολύ πιο ευχάριστα κάθε Τρίτη όταν συμβαίνει και μας αρέσει να συμβαίνει και μακάρι να ήταν κάθε μέρα Τρίτη για να είχα Σπυριδάκη και όχι του Δάκη. Γιατί καλώς ή κακώς, παιδί μου, εντάξει, άλλο φρούτο ένας, άλλο φρούτο.
1: Είναι ωραίος.
0: Ήταν στην έλεξη.
1: Δεν σκεφτόμουν Θάνο.
0: Τι, γιατί, για πες.
1: Ότι εμείς τελικά δεν κάνουμε σύνδεση.
0: Όχι.
1: Κάθε Τρίτη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εμείς κάνουμε αποσύνδεση από την κρίνια, από τη μιζέρια.
0: Ναι.
1: Αχαδερφέ.
0: Όφ, σε όλα αυτά.
1: Την κακοκεφιά. Κάνουμε μια αποσύνδεση. που μας ζωντανεύει και μας δίνει παλμό, ενέργεια.
0: Από σύνδεση, από συμφόρηση, από απόκρουση, από εδώ και από εκεί, όλα τα απότα κάνουμε κάθε Τρίτη με τον Παντελή Σπυρδάκη. Φίλε, να είσαι καλά, πολύχρονος, καλόχρονος, υγεία, να είσαι χαρά και ευεξία. Και ευεξία και όλα τα πάντα σε οξία. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, ο Θεός σας έχει. Ώρα καλή και καλημέρα, φίλε. Bye, bye, bye, bye. Είμαστε λοιπόν εδώ και απολαύσαμε και σήμερα τον Παντελή Σπυρδάκη, ο οποίος κάθε Τρίτη έρχεται εδώ πέρα και μας κάνει τη ζωή βερίκοκο. Παντελή Σπυρδάκη, κυρίε και κύριοι, και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε συμβουλές τώρα στον επαγγελματία, ο οποίος ψάχνει εργαζόμενος. Μην έχετε πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι υπάρχουν ακόμα και από τέτοιες χώρες, όπως για παράδειγμα Φιλιππίνες, και είναι η Universal HR Service εδώ για να μας εξυπηρετήσει σχετικά. 6947-420837 Universal HR Service σε Δαδάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο, και το θέμα για τους εργαζόμενους είναι δεδομένα δικό μας, γιατί τους έχουμε έξω από την επιχείρησή μας. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι πρωτογενής τομέας, έρχονται εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες εκπαιδευμένοι, γνώστες και γνωρίζουν στη δουλειά και πιάνουν κατευθείαν το μεροκάμα. Γι' αυτό λοιπόν μην μαγχώνεστε καθόλου. Απλά κάντε ένα τηλέφωνο και όλο το κομμάτι το αναλαμβάνει η Universal HR Service. 6947-420837 και τα πάντα είναι τακτοποιημένα. Universal HR Service. Οι εργαζόμενοι είναι έξω ήδη από την επιχείρησή σας.

0: Προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος, στο λιμάνι της Μήλατου

0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
1: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά από τις 9, πάμε αέρα μέχρι και τις 10 σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28 και είστε πάντα εδώ, με Γνικόλο και στους 104,4 συντονισμένοι στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Λασιωτικό Ραδιόφωνο στο 8 με 10 το πρωί. Ενώ είστε συντονισμένοι και τη μοναδική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου. Πρωινή ζώνη, δύο ώρες, δεν υπάρχει κανένα άλλο παρά μόνο εδώ σε 104,4. Οπότε, αν θέλετε κάτι να ακούσετε με, που να έχει ενδιαφέρον, εδώ θα συντονιστείτε καθημερινά με συνέπεια, προσήλωση, δεοντολογία και πάνω απ' όλα, αγάπη για αυτό το οποίο κάνουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είναι ο ένας και μοναδικός Κώστας Νταρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο 2841-022-42. Ο επαγγελματίας εκείνος ο οποίος έχει τα πάντα για εμάς, προσδίδοντας καθημερινά να μην μας λείπει απολύτως τίποτα. Κώστας Νταρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ρωτήστε τι παίζει σήμερα, τι έχει και τι δεν έχει, τι μπορεί να μας εξυπηρετήσει και τι έχει να μας προτείνει. Και μείνετε κατενθουσιασμένοι, γιατί είναι ένας ο κρεοπόλης της πόλης. Κώστας Νταρατζούλης. Έτοιμα γεύματα, έτοιμες νοσημίες, έτοιμες συνταχές. Θέλουν απλά από εμάς ψήσιμο. Γι' αυτό λοιπόν μην καθυστερείς. Τώρα τηλέφωνο στο 2841-022-42. Ρωτήστε τι παίζει και το φαγητό για το μεσημέρι είναι ήδη έτοιμο. Κώστας Νταρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Εχθές το μεσημεράκι βρεθήκαμε στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου και του Συνδεδεμένου Νοσοκομείου των Μουραστή, του κ. Νίκο Κίνη, ο οποίος μετά από 50 ημέρες που είχε αναλάβει την ευθύνη για την δίκη του νοσοκομείου, κάλεσε τοπικούς δημοσιογράφους και μας παρουσίασε τις προτεραιότητες του, το έργο του και πάνω απ' όλα την δική του τη διάθεση για το που θέλει να φτάσει το νοσοκομείο, πώς να λειτουργήσει. Να το περικλείσουμε με αγάπη, ενδιαφέρον και με έννοια για να είναι ακόμα πιο αποδοτικό. Πάμε να ακούσουμε το χαιρετισμό που έκανε ο κ. Κοκκίνης, ενώ στο φωνή.gr έχει ανέβει και το βίντεο από τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που βρεθήκαμε εκεί, γιατί είχαμε πολλά να πούμε τον κ. Κοκκίνη. Πάντως, αυτή η προσπάθεια επικοινωνίας και επαφής με ατομικά μέσα ξεπαγώνει λίγο το κλίμα ανάμεσά μας, γιατί η ΔΥΠΕ το προηγούμενο διάστημα δεν επέτρεψε στην κυρία Ευαγγελία Τριφανουράκη, αν θυμάστε καλά, κάτι που έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές, να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις ή συνεντεύξεις ή οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει τώρα και μακάρι αυτό να κρατήσει. Πάμε να ακούσουμε όλα όσα είπε στην πρωτολογία του ο κ. Νίκο Κοκκίνη. Οι ερωτοαπαντήσεις του δημοσιογράφων είναι στο φωνή.gr, στο κανάλι μας στο YouTube και δημοσιευμένες στη θεσμή μας θεματολογία.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ήταν και δική μου επικοινωνία, γιατί θεωρώ ότι κάθε διοίκηση νομικού προσώπου και ιδιαίτερα νοσοκομείου, που είναι ένας ιδιαίτερος θεσμός, που στο κέντρο του πρέπει να έχει τον άνθρωπο, θα πρέπει προφανώς να έχει μια επικοινωνία προς την κοινωνία, μια ενημέρωση, στοχεύσεις, πραγματικότητα, καταστάσεις. Και Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν και μια ευρύτερη συλλογικότητα και συμμετοχικότητα, με την έννοια ότι όταν πολλές φορές το λέω, ο χώρος της υγείας πρέπει κυρίως να προσδιορίζεται από δύο λέξεις, το αγάπη και ευθύνη, αυτές είναι οι δύο κρίσιμες λέξεις, όπου το αγάπη δεν είναι απλώς μια ευχή, αλλά είναι μια δημιουργική, συμμετοχική έγνοια, ενδιαφέρον για τα θέματα της υγείας. Γιατί επιτρέψτε να πω ότι στο νοσοκομείο δεν προσέρχεται κανείς σαν να πηγαίνει σε βόλτα. Έχει το πρόβλημά του, έχει τον πόνο του, έχει τα θέματα τα οποία πρέπει να βρει την καλύτερη και τη μέγιστη δυνατή αντιμετώπιση. Άρα εδώ πάμε στο δεύτερο κομμάτι της ευθύνης, και η ευθύνη αυτή είναι πρωταρχή απέναντι σε έναν κόσμο. Ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να κρίνει, αλλά και κάθε δικαίωμα να πληροφορείται, και ειλικρινά σας λέω, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καλόπιστη κριτική που μας κάνει όλους καλύτερους. Και αυτή τη θέλω και από εσάς προφανώς, που εκπροσωπείτε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα κόσμο. Θέλω να πω ότι η κατάσταση η οποία είδα, χωρίς να αναφερθώ στο παρελθόν, αλλά με δύο λόγια, αυτές τις 45-50 μέρες που έχω αναλάβει την ευθύνη, τη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Και ειλικρινά λυπάμαι γι' αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας που κάθεται σε αυτή την καρέκλα θετικά θέλει ή έχει σκοπό να κάνει κάτι και το καλύτερο, αλλά τώρα το αποτέλεσμα εδώ που κατέγραψα εγώ, λυπάμαι που το λέω, ασχολούμαι 30 μέρες και παραπάνω με την ασφάλεια του νοσοκομείου. Γιατί ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι προφανώς αυτός είναι ο κύριος στόχος, η καλύτερη προσφορά υπηρεσιών υγείας. Αλλά προσφορά υπηρεσιών υγείας χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί ποτέ να είναι καλή. Αν σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, 7 μήνες δεν λειτουργεί ένα ΣΕΣΕΡ, αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια του κόσμου. Αν κλείνεσαι στο ΣΕΣΕΡ και δεν χτυπάει το κουμπί συναγερμού και είσαι κλεισμένος μέσα, λυπάμαι, δεν σου θέλει κανένας υπουργός εδώ και καμία κυβέρνηση. Και όταν λέμε ασφάλεια, εννοούμε και την ποιότητα των υπηρεσιών. Ασφάλεια είναι που βρίσκονται ακριβώς και σε τι συνθήκες τα υλικά για νοσηλευτικές υπηρεσίες. Ασφάλεια είναι η ποιότητα του φαγητού. Ασφάλεια είναι μια σειρά δραστηριότητες μέσα στον χώρο του νοσοκομείου που είναι κυρίαρχες. Ένα νοσοκομείο, πέρα από τις υπηρεσίες της υγείας, που θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό μετά, θεωρώ και ειλικρινά στενοχωριέμαι. Να μην πω θυμώνω. Η κατάσταση που υπάρχει ή που και ακόμα στις δομές του νοσοκομείου. Δηλαδή όταν φτάνουμε τώρα 14 φορτηγά υλικού πεπαλαιωμένου επί χρόνια και μολυσματικό ή επικίνδυνο εμπολίσει. Εντάξει. Κανένα σχόλιο. Και σταματάω εδώ για τα πριν. Αυτές οι θέσεις είναι πολύ ιδιαίτερες ευθύνης, αυτογνωσίας, σεβασμού και αποτελεσμάτων. Τώρα, θέλω να πάμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Γιατί είναι κρίσιμο αυτό που ξεκίνησε για την αγάπη, την ευθύνη, να περάσει σαν μήνυμα παντού. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι και δεν μ' αρέσει ούτε ιδιαίτερες εντολές, ούτε τέτοια. Θέλω να πείσω. Ειλικρινά θέλω να πείσω κάθε εργαζόμενο. Έτσι, να σκύψουν το κεφάλι όλοι, γιατί εδώ υπηρετούμε τον κόσμο. Στις ιδιαίτερες και δύσκολες στιγμές του. Το νοσοκομείο και με τη διοίκησή μου θα καλύψει και δεν θα αφήσει κανένα κενό σε οποιαδήποτε υπεροριακή εργασία ή εργασία η οποία θα γίνει κάθε επιπλέον εφημερία, κάθε επιπλέον βοήθεια προς τον κόσμο εδώ. Δεν ξέρω τι έγινε στο παρελθόν, θα το δω και στο παρελθόν, αλλά από τώρα και πέρα αυτό όμως το οποίο ζητάω που θα γίνει σαν αναγνώριση του ίδιου του νοσοκομείου και υποχρέωσή του να περάσει σαν

τα θέματα στα οποία πρέπει να έχουμε μία έγνοια όλοι του εντήρια. Πόσο συχνά είμαστε πίσω από ένα ασθενή και μια σειρά άλλες δραστηριότητες. Αυτές τις μέρες που είμαι εδώ, λίγες, έχουμε επιτύχει μερικά πράγματα που θέλω να τα πω. Και πριν τα πω, θέλω να ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και την πολιτική ηγεσία, γιατί είχαμε ένα πολύ ευξημένο ενδιαφέρον από μεριάς του για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τα νοσοκομεία Λασιθίου. Και αυτό έγινε πράξη εξαιρετικά γρήγορα για αυτές τις μέρες. Δηλαδή τότε είχαμε τη δυνατότητα με πολύ γρήγορες εγκρίσεις να καλύψουμε τη λειτουργία των εργαστηρίων συνολικά με 4 πρόσωπα, έστω και από προηγούμενους πίνακες επικουρικών. Διότι την Παρασκευή, την Πέμπτη, πήραμε έγκριση για 16 νέα πρόσωπα τα οποία θα έρθουν τις επόμενες 10 μέρες και αφορά προηγούμενο επικουρικό, δηλαδή 20 άτομα σε ένα μήνα. Επιτρέψτε με, εγώ που έχω ζήσει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι προσλήψεις αυτές, οι ενισχύσεις του νοσοκομείου είναι εξαιρετικά γρήγορες και άμεσες. Το ότι ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός άμεσα, γιατί θα κάνουμε μια σειρά παρεμβάσεις άμεσες, θα τα δείτε αυτά, δεν θέλω να τα προλέγω και να μην λέω ιδιαίτερα πολλά, που έχουν να κάνουν με την αισθητική. Εδώ μπαίνεις μέσα, πρέπει ο χώρος να είναι και αναβαθμισμένος. Έρχεσαι εδώ ψυχολογικά επιβεβαρημένος. Δεν μπορεί να είσαι στις καρέκλες τις σκισμένες του 89 που άφησα εγώ εδώ. Ή στην κατάσταση που υπάρχει στα κάγκελα, στους μέσα χώρους, στα σκισμένα πατώματα, στα άβαφα, στα σέρ, στην κατάσταση αυτή εδώ. Πρέπει να είναι ένας χώρος ο οποίος μπαίνεις μέσα και αισθητικά τουλάχιστον να είναι αναβαθμισμένος. Και αυτό, χωρίς να κάνω ιδιαίτερη πρόβλεψη, ίσως ο Αύγουστος λίγο μας δυσκολέψει λόγω της ιδιαιτερότητας των διακοπών και των συνεργείων, αλλά από Σεπτέμβριο αυτό θα έχει μια προτεραιότητα για να αναβαθμιστούν όλοι οι χώροι μέσα και έξω των νοσοκομείων. Έχω μια εξαιρετική συνεργασία σε πολύ συχνή βάση και με την 7η ΠΕΗ και τον κύριο Παπαβασιλείου και την κυρία Σπιθούρη, η οποία θα συνεχιστεί, γιατί νομίζω ότι όταν εδραιώνεις τα οποιαδήποτε προβλήματα ή καταγράφεις την αναγκαιότητα και πάντα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ, είναι δύσκολο και οποιοσδήποτε να σου αρνηθεί. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα και δεν θα συμβεί την οποιαδήποτε βοήθεια. Ελπίζω και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι και με τους νέους πίνακες που λήγουν στις 31 Ιουλίου επικουρικού προσωπικού θα καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι και ανάγκες του νοσηλευτικού προσωπικού που είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, οποιοδήποτε συναντήσουμε ή θέλει σαν νοσηλευτής να έρθει να δουλέψει και προφανώς έχει την δυνατότητα και τα προσόντα και την εκπαίδευση, θα είναι αύριο εδώ. Τόσο γρήγορα. Και το εννοώ. Θέλει ενίσχυση και η τεχνική υπηρεσία, βάζοντας αυτούς τους στόχους, θέλει ενίσχυση και η διοικητική υπηρεσία, θέλει ενίσχυση στο νοσοκομείο. Θεωρώ και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα τη δείτε την αλλαγή αυτή, τουλάχιστον εγώ θα προσπαθήσω πάρα πολύ για να τη δει ο κόσμος, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολλά. Θέλω μαζί με τις ευχαριστίες μου στον Υπουργό και στον ΙΠΕ, με αυτόν τον Υπουργό έχω συνεργαστεί ξανά και το 12-13 από το Παγνή, σαν διοικητής του Παγνή, και είχα και τότε πολύ θετική και επικοδομητική συνεργασία
και εγώ δεν φοβάμαι τα λόγια μου να τα λέω, όταν είναι πραγματικά.

0: γιατί βοήθησε τότε και στο στήσιμο της καρδιοχειρουργικής. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ τώρα για τις δυσκολίες και στην εξαιρετική μονάδα παιδών που υπάρχει από τις ελάχιστες στην Ελλάδα τόσο καλά φτιαγμένες και σε μια σειρά άλλα πράγματα. Επομένως, τον ευχαριστώ και τον θέλω να συνεχίσει να είναι κοντά μας και θέλω να έρθει κιόλας να δούμε και από κοντά τα προβλήματα. Τον έχω καλέσει να έρθει και ελπίζω ότι θα έρθει. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους που είπα. Αλλά θέλω και να ευχαριστώ όπως το Σύλλογο Φίλων του νοσοκομείου. Κάνει μια σημαντική προσπάθεια, κινητοποιούν την κοινωνία. Υπάρχει μια καλή συνεργασία και θα πρέπει μαζί με αυτή την προσπάθεια που ευχαριστώ ευρύτερα την κοινωνία να μπουν και κάποιους κανόνες όμως εκεί, γιατί όλα αυτά τα οποία με πολλή προσπάθεια βοηθάνε στο νοσοκομείο θα πρέπει να περνάνε κάτω και από τον έλεγχο του νοσοκομείου. Δηλαδή και η βιοατρική υπηρεσία θα πρέπει να είναι παρούσα τι είναι αυτό που παίρνεις και τι μπαίνεις στο νοσοκομείο, οτιδήποτε μπαίνεις στο νοσοκομείο και από οπουδήποτε. Και αν είναι μια συγκεκριμένη δωρεά, όποιαν είναι που αφορά μια συγκεκριμένη κλινική, θα πρέπει η διευθύντρια και η προσταμένη εκεί, προφανώς η επιθυμία του κάθε ανθρώπου θα είναι σεβαστή προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά θα είναι κάτω από την έγκριση και της διοίκησης του νοσοκομείου ευρύτερα, όχι του διοικητή μόνο, ευρύτερα. Όμως ένα ευχαριστώ γιατί κάνω μεγάλη προσπάθεια σε όλο αυτό το κομμάτι. Πάντα τον κύριο Σπανό, με πολύ ενδιαφέρον, και τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Προκοπάκη, τελευταία τον κύριο Αλεξανδράκη, ο οποίος έκανε μια σημαντική φιλοξενία σε αναισθησιολόγο με πολλή προθυμία τις τελευταίες μέρες. Τις επόμενες μέρες θα συναντήσω τους ανθρώπους αυτούς για να μιλήσουμε από κοντά και κάθε άνθρωπο που δείχνει πραγματική εμπράκτωση στο ενδιαφέρον του. Ξέρετε, υπήρχαν και κάποια προβλήματα και με αυτό θα κλείσω για να πω τις ερωτήσεις που εκτός από αυτές τις προσλήψεις αφορούσε την ιατρική υπηρεσία και και την πρόσληψη ή με κάποιο τρόπο την προγραμματική σύμβαση με το νοσοκομείο κάποιων γιατρών. Δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο της πλήρους κάλυψης των εφημεριών σε σχέση με ακτινολόγο και αναισθησιολόγο, πάω από αυτά τα δύο πρώτα. Όμως καταφέραμε από εκεί που ήταν 5 μέρες η εφημερία ακτινολόγο, ας πούμε τον Ιούλιο, 5 μέρες το μήνα, δηλαδή 25 μέρες κενό, να είναι το ανάποδο. Είναι 25 μέρες καλυμμένο το νοσοκομείο τον Ιούλιο.
1: Αυτά και άλλα ακόμα περισσότερα είπε ο Νίκος Κοκκίνης εχθές μιλώντας με τους δημοσιογράφους. Όπως είπα και λίγο νωρίτερα, όλο το βίντεο τόσο προς του τοποθέτησης όσο και τις ερωτοπαντήσεις που το έγιναν είναι στο κανάλι του Φωνή.gr στο YouTube, οπότε μπορείτε να μπείτε και να τα παρακολουθήσετε και εκεί. Σίγουρα πολλά τα οποία υπόθηκαν και πολλά τα οποία περιμένουμε να δούμε και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον διοικητή του νοσοκομείου και τον διασυνδεδεμένο νοσοκομείο του νομού Λαστείου, έτσι και αλλιώς για τα θέματα υγείας και λειτουργίας του ΕΣΥ. Μένουμε στο ότι υπάρχει καλή σχέση με τους εργαζόμενους, καλή σχέση με την διοίκηση, καλή σχέση με το Υπουργείο, καλή σχέση με την ΔΥΠΕ και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν και προσλήψεις και νέες θέσεις και όλες εκείνες οι ειδικότητες οι οποίες λείπουν από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Πάμε τώρα στα πιο ευχάριστα. Πέτρος Ιακωβίδης στον Αγίου Νικολάου αύριο το βράδυ 29 του μήνα, 6973-36-60-65 για τις γεύσεις καρτής. Το αμμούδι θα είναι ασφαλώς ο Πέτρος Ιακωβίδης σε μια βραδιά που θα είναι από εκείνες οι οποίες θα μείνουν στο μυαλό μας ως η εμπειρία του φετινού καλοκαιριού, τη διασκέδασή μας και τη μουσική μας έτσι αναγέννηση και να το πω πιο έτσι ευχάριστη νύχτα με ωραίες μουσικές, δυνατά beat και ωραίους μουσικούς επισκηνής και με ένα Πέτρο Ιακωβίδη ο οποίος έρχεται να μας αποδείξει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και το ζούμε στο Αμμούδι. Άλλωστε ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι ο Αμμούδι Μπάγια Μαρκέ Πιάτσα είναι το καλοκαίρι στο νησί, είναι τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, είναι τα καθίσματα εκείνα τα οποία πραγματικά μας κάνουν να περνάμε ευχάριστα ό,τι καιρό και αν έχουμε. Αλλά τώρα το καλοκαίρι και ειδικά καλοκαίρι στο νησί, Πιάτσα Μπάγια Μαρκέ Αμμούδι. Πέτρος Ιακωβίδης, αύριο το βράδυ στο Αμούδι, 6973 36 60 65, το τηλέφωνο για τις δικές κρατήσεις. Πάμε σε εφημίσεις των 9:30 και επανερχόμαστε αμέσως μετά, γιατί έχω μια εξαιρετική παρέα να βγούμε στον αέρα για το τελευταίο ημίωρο.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410 21 711.
9: Οποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
10: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
12: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Σαριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 69-82-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: ότι αναρωτιέστε τι συμβαίνει ο Κορομπίλιας και κριτικά τραγούδια δεν είναι ένα παράλληλο συμπάν που το συνηθίζουμε να το ακούμε συχνά, όμως να που τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, διότι δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο την ώρα αυτή. Όπως είπα και λίγο νωρίτερα, θα έχω πολύ καλούς φίλους καλεσμένους στο τελευταίο ημίωρο για να κλείσουμε έτσι δροσερά και αισιόδοξα τη σημερινή μας εκπομπή. Και η επιθυμία του φίλου μου εδώ από το ΚΑΜΠ το θερινό του Αγίου Νικολάου ήταν να ξεκινήσει το ημίωρο με Σπύλιο και Γρηγόρη Σαμόλ. Και τη στιγμή αυτή θέλω να καλωσορίσω το φίλο μου που έχει μπει πρώτος από την παρέα του μαθών στο στούντιο για να μου πει καταρχήν καλωσόρισες, όνομα, επίθετο και γιατί επέλεξες το τραγούδι αυτό του Σαμόλη του Γρηγόρη.
1: Γεια σας, καλημέρα σε όλους. Με λένε Γιάννη Κουρίνο και θέλω επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί ο Γρηγόρης ο Σαμόλης είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής.
0: Μπράβο. Και το αφιερώνεις κάπως συγκεκριμένα το τραγούδι,
1: ναι,
0: αυτό?
1: Ναι, το αφιερώνω στη μαμά μου.
0: Στη μαμά γιατί και όχι στον μπαμπά ή στα αδέλφια ή σε κάποιον άλλο?
1: Φυσικά το αφιερώνω σε όλη την οικογένειά μου.
0: Μπράβο, είναι ξέρεις σημαντικό όταν κάτι αφιερώνουμε το ανοίγουμε λιγάκι για να περικλεί όλο και πιο πολλούς. Αλλά η μαμά ξέρω ότι είναι δυναμία όλων των αγοριών, ειδικά η μαμά είναι. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πώς περνάς στο σχολείο αυτό που κάνεις τώρα το καλοκαίρι στο ΚΑΜΠ?
1: Τώρα περνάω καλά. Παίζω παιχνίδια. Καλά.
0: Να πούμε ότι δεν είναι ένα σχολείο που διαβάζεις, γράφεις, διαγωνίσματα. Είναι ένα σχολείο που έχει δραστηριότητες ωραίες και περνάτε ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Τι τάξη θα πας του χρόνου?
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να μην σε ρωτήσω τα κλασικά τι ομάδα είσαι κτλ.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θες να μου πεις?
1: Όχι, καλύτερα όχι.
0: Γιατί?
1: Υπάρχουν κάποιοι έξω που μπορεί να είναι άλλη ομάδα.
0: Ωραία. Και... δικαίωμα στην επιλογή έχει ο καθένας. Δεν λέμε ότι είναι κακό να είσαι μια άλλη ομάδα. Εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Καλώς και ο Παναθηναϊκός. Σου αρέσει το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ? Ποιο άθλημα σου αρέσει περισσότερο?
1: Αυτό με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι λίγο περίεργα. Μ' αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, αλλά δεν μ' αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Δεν μ' αρέσει να παίζω μπάσκετ, αλλά μ' αρέσει να βλέπω μπάσκετ.
0: Τι ωραία. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Αν παίζει μπάσκετ, κουράζεσαι. Ναι. Και αν βλέπει ποδόσφαιρο, πάλι κουράζεσαι. Αν το βλέπει, δεν κουράζεσαι.
1: Ναι.
0: Θαυμάζεις και ξεκουράζεσαι. Και με τι άλλο άθλημα ασχολείσαι?
1: Με ταϊκβοντό, χορό, λύρα.
0: Τέλεια.
1: Αγγλικά.
0: Παίζεις λύρα?
1: Ναι.
0: Και πας σε σχολή χορού?
1: Ναι, πάω σχολή χορού.
0: Εξαιρετικά. Οπότε το κριτικό στοιχείο το έχεις μέσα σου και την παράδοση και όλα,
1: ναι,
0: αυτά. Πολύ ωραία. Άρα σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, δεν έχεις κάτι άλλο να μοιραστεί με το ακροατήριο μας, κάτι να πεις, κάτι να μεταφέρεις στον αέρα?
1: Όχι.
0: Μία ευχή για το υπόλοιπο καλοκαίρι στους μαθητές σου, ραντεβού το Σεπτέμβριο, σχολείο κτλ.
1: Στους μαθητές μου θέλω να αφιερώσω να περνάνε όλοι καλά το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Και του χρόνου, αν δεν είμαστε με κάποιους εκεί πέρα, τουλάχιστον να ξέρετε ότι θα σας έχω πάντα για φίλους.
0: Εξαιρετικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Φεύγεις εσύ ο πρώτος, έχετε ο επόμενος μαθητής σου να μας πει τα δικά του. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ο πρώτος από τους μαθητές λοιπόν που πέρασε το σκαλί και ήρθε στον αέρα ήταν ο φίλος μας που ήθελε να ακούσει τον Γρηγόρη Σαμόλ. Και τώρα μια κυρία μέσα στο διόλα, μπροστά εδώ, κυρία μου, να είσαι κοντά στο μικρόφωνο. Εδώ να σα πιάνει το μικρόφωνο. Μη σκύβετε και μαθηκάτε στη σπουδική στήλη. Εσύ ποια είστε, πώς σας λένε?
2: Τσιάου, Νικολέτα Καμινογεννάκη.
0: Τι είπες τώρα στην αρχή, δεν κατάλαβα, τι ήταν αυτές οι εκφράσεις?
2: Εγώ, με λένε Νικολέτα Καμινογεννάκη.
0: Ναι. Και αρχή, τι γλώσσα ήταν αυτή που μίλησες?
2: Κινέζικα.
0: Ξέρεις κινέζικα?
2: Ναι.
0: Έλα ρε εσύ Νικολέτα, μπράβο, συγχαρητήρια. Σε θαυμάζω ήδη από αυτό που είπες. Πηγαίνεις και μαθαίνεις κινέζικα.
2: Ναι.
0: Είναι δύσκολη η γλώσσα τα κινέζικα?
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι. Τους μαθητές τώρα στο ΚΑΠ τους μιλάς κινέζικα και τους μπερδεύεις καμιά φορά?
2: Όχι.
0: Αυτό που λένε ότι τώρα κάνει τον Κινέζο ισχύει?
2: Ναι.
0: Καμιά φορά ισχύει,
2: Ναι.
0: Ωραία. Για πες μου τώρα στην εμπειρία σου με το ΚΑΜΠ εκεί που παρακολουθείς φέτος το καλοκαίρι.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
2: Και περνάμε πολύ ωραία όλοι μου οι συμμαθητές. Και έχουμε και διαλύματα, ξεκουραζόμαστε, παίζουμε όλοι μαζί, μιλάμε.
0: Εσύ τώρα τι ηλικία είσαι, Νικολέτα? Τι θα πας? 10 χρονών και θα πας πέμπτη, έκτη, τι θα πας?
2: Πέμπτη.
0: Πέμπτη δημοτικό. Σε ποιο δημοτικό πηγαίνεις?
2: Στο πρώτο.
0: Ωραία. Και το καλοκαίρι με τι άλλο ασχολείσαι, πώς πέρασες την ημέρα σου?
2: Κάνω και ακόμη μαθήματα κινέζικα.
0: Ναι.
2: Και κάνω και αγγλικά για να περάσω μια τάξη.
0: Ωραία. Οπότε κάνεις ξένες γλώσσες τώρα το καλοκαίρι και ασχολείσαι και με άλλα πράγματα. Επισκέψεις φίλους, φίλες, ξέρω ότι ο μπάς σου ασχολείται με τις μέλισσες. Είναι και λίγο το αγροτικό τομέα ο μπάς σου. Να πούμε ότι ο μπάς της είναι ο Καμενογεννάκης, ο Νίκος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον του Δήμου Αγίου Νικολάου. Οπότε θα είναι πολύ άσχολη και η Νικόλτα μαζί με τον μπαμπά που τον ακολουθεί σε διάφορες δράσεις.
2: Ναι.
0: Ωραία, εξαιρετικά. Οπότε, θα στείλεις ένα χαιρετισμό σε κάποιο συμμαθητή σου, κάποια φίλη σου, στη μαμά, στον μπαμπά που είσαι του ήχο να ακούνε κάπου, να αφιερώσεις κάτι.
2: Δίνω ένα χαιρετισμό,
0: ναι,
2: στα Σιφάκια.
0: Στα Σιφάκια. Δεν ξέρω ποια είναι, ξέρουν αυτά. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Πολλές πράγματα που πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνει, αλλά αυτοί που πρέπει τα αντιλαμβάνονται. Γιατί δεν έχει εικόνα το ραδιόφωνο. Οπότε διαχέεται στον αέρα το μήνυμα και όποιος το αρπάξει είναι δικό του. Αυτό τα Σιφάκια ξέρουν, τα Σιφάκια να το απολαύσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθει ο επόμενος μαθητής ή μαθήτρια, παρακαλώ πάρα πολύ, από το θερινό κάμπ του Αγίου Νικολάου. Α, Ντόναλντ Ντακ είναι εδώ. Είσαι ό, και λέγεσαι.
3: Εμένα είναι Παύλο.
0: Είναι ο Παύλος.
3: Παύλο Μενεγάκη.
0: Ο Μενεγάκης, του δημάρχου γιος είσαι, ναι, του φίλου μας του κυρίου Μανώλη του Μενεγάκη και της μαμάς σου. Δεν είσαι μόνο του μπαμπάς και της μαμάς, ε.
3: Ναι.
0: Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Παύλο, πώς περνάς το καλοκαιρινό, λίγο πιο κοντά να πιάνει το μικρόφωνο καλύτερα.
3: Καλά.
0: Καλά περνάς.
3: Ναι.
0: Σου αρέσει σαν θερινό σχολείο, σαν δραστηριότητα, σαν δράση.
3: Ναι.
0: Σαν επικοινωνία και επαφή.
3: Ναι, ωραία είναι.
0: Τι σ' αρέσει περισσότερο στο αυτό το κάμπ αυτό και λες, παιδί μου, θα ξυπνήσω πρωί σήμερα γιατί θέλω να κάνω αυτό στο κάμπ σήμερα ή θα έχουμε αυτή τη δράση.
3: Το διάλειμμα.
0: Το διάλειμμα. Και εμένα αρέσει, Παύλο. Και μοιάζει στο σχολείο και μετά το διάλειμμα μου άρχισε η γυμναστική. Έτσι λέγαμε. Και τώρα το καλοκαίρι με τι άλλο ασχολείσαι πέρα από το κάμπ το πρωί, τι άλλο κάνεις, σου αρέσει να κάνεις? Μπάνια, βουτιές, παιχνίδι, βόλτες.
3: Μπάνια.
0: Θάλασσα.
3: Ναι, πηγαίνω θάλασσα. Τι άλλο.
0: Τι άλλο.
3: Παίζω μπάλα με τον αδερφό μου, mm-hmm, στην αυλή.
0: Ποιος νικάει?
3: Ο αδερφός μου είναι πολύ καλύτερος, αλλά
0: επειδή είναι πιο μεγάλος.
3: Συνήθως εγώ κάθομαι τέρμα.
0: Α,
3: και ο αδερφός,
0: ωραία,
3: μου κάνει σουτάκια.
0: Μα δεν γίνεται ομάδα χωρίς τέρμα, οπότε σε πολύτιμη παρουσία σου στην ομάδα. Λοιπόν, σου έχω challenge. Παγωτό χωνάκι ή κυπελάκι?
3: Χωνάκι τώρα.
0: Άσπρο παγωτό ή καφέ?
3: Βανίλια τρόπο.
0: Βανίλια, άσπρο παγωτό. Εμείς παλιά το λέγαμε με το χρώμα. Άσπρο παγωτό ή καφέ παγωτό. Οι παλαιότεροι. Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Καλή σχολική χρονιά σου εύχομαι. Κάποιο μήνυμα θέλεις να κάπου να στείλεις, να αφιερώσεις κάπου την παρουσία σου εδώ ή να πεις κάτι στο μαμά, στον μπαμπά ή στο κανένα αδελφό, στην αδελφή, στο ξάδελφο, στο θείο, στη φίλη, ίσως που ακούει.
3: Δεν ξέρω αν ακούνε, αλλά θα πω ένα γεια σου.
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος ακούει ραδιόφωνο. Γι' αυτό είναι ένα μήνυμα που τους περικλεί όλους. Πες το στον αέρα.
3: Να πω γεια σε όλους.
0: Και καλό καλοκαίρι.
3: Καλό το καλοκαίρι.
0: Μπράβο, μπράβο Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλό καλοκαίρι και σε εσένα συνέχεια. Να πας το καλό να έρθει ο επόμενος συμμαθητής σου. Είναι ο... Έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά. Καλώς τον, καλώς τον, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Πας σχολείο και είσαι καλά?
4: Ναι.
0: Με τόσο καλό σχολείο αυτό που είσαι και καλά. Ποιος εσύ, πώς λέγεσαι?
4: Μανώλης Γραμματικάκης.
0: Ο Μανώλης ο Γραμματικάκης είναι στον αέρα μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να πούμε για μία φορά ακόμα ότι είμαστε τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Πάμε αέρα και έχω πολύ καλούς καλεσμένους στο τελευταίο αυτό ημίωρο. Τα παιδιά, μέρος από τα παιδιά που πάνε στο θερινό κάμπ του Αγίου Νικολάου και κάνουν έτσι πολύ ωραίες δράσεις και πάρα πολύ ωραία πρωινά τώρα το καλοκαίρι. Για πες μας με τι ασχολείσαι στο πρωινά, τις ώρες στο κάμπ που κάνετε κάθε πρωί στο δεύτερο δημοτικό.
4: Πάμε διάλειμμα και παίζουμε. Και βγάζουμε τα παιχνίδια, παίζουμε μπάσκετ, το κάνουμε όλο.
0: Πολύ ωραία. Και τι ομάδα είσαι, κύριε Γραμματικάκη? Ξέχασες τι ομάδα είσαι? Άμα είσαι Ολυμπιακός και ξέχασες, ναι, μ' αρέσει. Άμα είσαι Παναθηναϊκός, το ξέχασες. Πάλι μ' αρέσει.
4: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός είσαι, εντάξει. Καλός και Ολυμπιακός. Έχει πάρει μερικά πρωταθλήματα, όχι πάρα πολλά. Λίγα, τέλος πάντων. Και τι άλλο θα σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι, με τι ασχολείσαι?
4: Με τη θάλασσα.
0: Με τη θάλασσα. Σου αρέσει να βουτάς, κολυμπάς? Θέλεις να γίνεις αθλητής κολύμβησης κάποια στιγμή?
4: Ναι.
0: Ναι, μπράβο, στο εύχομαι. Κοιτάξτε, πάμε τώρα.
4: Δευτέρα.
0: Δευτέρα δημοτικό θα πας. Ναι. Μου φαίνεις πιο μεγάλο παιδί. Μπράβο, ρε εσύ. Πραγματικά και μπράβο. Καλή σχολική χρονιά να έχεις. Ποιο σχολείο πας?
4: Το τέταρτο.
0: Τέταρτο δημοτικό.
4: Ναι.
0: Εξαιρετικό σχολείο. Μεγάλο σχολείο, με πολύ ωραίους χώρους και κοντά στη θάλασσα. Φεύγουμε ή πάμε και κολυμπάμε,
4: ναι.
0: Πάμε λίγο πριν. Μπράβο. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Θέλεις κάπου να στείλεις κάποιο μήνυμα, να κάνεις μια αφιέρωση, ίσως?
4: Σε
0: όλους. Ο κύριος γραμματικά εξεύχεται σε όλους καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Και παγωτό. Ποιο είναι το αγαπημένο παγωτό?
4: Το πράσινο.
0: Το πράσινο παγωτό. Φιστίκι δηλαδή?
4: Όχι, μπανάνα.
0: Μπανάνα. Α, μπανάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Και μία ακόμα φίλη μου εδώ, ακροάτρια, είσαι η.
5: Μαρία.
0: Η Μαρία. Έλα λίγο πιο κοντά, Μαρία, εδώ πέρα στο μικρόφωνο. Μπράβο. Το επίθετο σου, Μαρία, ποιο είναι?
5: Αρσενίου.
0: Πώς?
5: Αρσενίου.
0: Αρσενίου, μάλιστα. Μαρία, εσύ τα ξπας?
5: Τρίτη.
0: Και πώς σου φαίνεται το κάμπ τώρα που είσαι στο σχολείο, το χθερινό κάμπ?
5: Καλά.
0: Το χρωματάκι το ωραίο, το σοκολατάνιο που έχεις, το έχεις πάρει από το κάμπ ή πας στη θάλασσα συχνά?
5: Πάω στη θάλασσα.
0: Εξαιρετικά. Και τι σου αρέσει να κάνεις στη θάλασσα, κολύμπι, βουτιές και παιχνίδια?
5: να κολυμπάω στα βαθιά.
0: Στα βαθιά, είσαι δελφίνη. Μπράβο, μπράβο. Και τι τάξη θα πας?
5: Τετάρτη.
0: Τετάρτη δημοτικό. Ποιο δημοτικό πας εσύ?
5: Στο τρίτο.
0: Και στο κάνω τώρα το καλοκαιρινό που πηγαίνει, σου αρέσει αυτή η δράση και αυτή η ενασχόληση και αυτή, ναι, η δημιουργική κατάσταση που είστε καθημερινά.
5: Ναι.
0: Τι έχει μάθει φέτος που δεν το ήξερες πέρυσι, για παράδειγμα?
5: Την ξεφασκία.
0: Ήρθε το ξεφασκία σχολείο σας.
5: Ναι.
0: Δηλαδή έρχονται και επισκέπτονται σχολείο και σας δείχνουν πράγματα. Ε. Τι ωραίο σχολείο είναι αυτό το καλοκαιρινό κάμπ. Μπράβο. Και τι, πού αφιερώνεις με την παρουσία σου σήμερα?
5: Στην οικογένειά μου.
0: Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σου? Πώς είστε?
5: Τέσσερις.
0: Μαμά, μπαμπάς
5: και αδερφός.
0: Και έναν αδερφό. Και εσύ. Ο αδερφός πιο μεγάλος, πιο μικρός?
5: Πιο μεγάλος.
0: Πιο μεγάλος. Πώς το λένε?
5: Λευτέρη.
0: Λευτέρη που μας ακούς. Στο στο κρεβάτι σου, γιατί το δωμάτιό σου είναι λιγάκι κατάστατο. Το λέει η αδελφή σου. Καλά έκανα και κα. Καλά έκανα. Yeah. Πέτυχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Τα λέμε, καλημέρα. Να έρθει η επόμενη φίλη μου ακροάτρια και επισκέπτρια του σταθμού μας. Με το μπουζάκι το οποίο γράφει. Οκ. Οκ. Κάτι γράφει. Οκ. Okay, ναι. Λοιπόν, έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο και παίρνω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το όνομα και το επίθετό σου.
5: Ειρήνη Παντερμαράκη.
0: Η Ειρήνη Παντερμαράκη. Λοιπόν, η Ειρήνη Παντερμαράκη, στάξη πα.
5: Τρίτη.
0: Και θα πα τώρα Τετάρτη. Ωραία, το Σεπτέμβριο θα πάει Τετάρτη η Ειρήνη. Σε ποιο σχολείο, Ειρήνη?
5: Στο τρίτο.
0: Τρίτο δημοτικό σχολείο, το Γενικό Ναό. Τι σου αρέσει τώρα στο κάμπο που κάνετε το καλοκαίρι?
5: Με την ξεφασκία.
0: Ξεφασκία, σε έχει κερδίσει και εσένα ξεφασκία, ε. Είναι πολύ ωραίο άθλημα, πολύ ωραίο αγώνισμα. Και πώς πάνε στο καλοκαίρι σου, με τι ασχολείσαι?
5: Παίζω με την αδελφή μου.
0: Mm-hmm. Η οποία είναι πιο μεγάλη ή πιο μικρή από σένα?
5: Πιο μικρή.
0: Πιο μικρή. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου παγωτό? Ο κοκτέιλ, όλα μαζί.
5: Η βανίλια.
0: Η βανίλια και σένα. Και άλλο, καρπούζι πεπόνι, τι προτιμάς?
5: Καρπούζι.
0: Καρπούζι, επειδή έχει πολλά σποράκια μέσα.
5: Ναι,
0: ναι. Και τι άλλο σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι?
5: Να παίζω με τα αρκουδάκια
0: μου
5: και με τη
0: σκόπη. Θάλασσα πας?
5: Ναι.
0: Βλέπω και συγχρωματάκι, έχεις εξαιρετικό. Οπότε είσαι και εσύ συχνή επισκέπτρια. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη, για την παρουσία σου εδώ. Αφιερώνεις κάπου την εκπομπή? Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα, να πεις κάτι στη μαμά, στον μπαμπά, στον αδελφό και στην αδελφή? Κάτι στο φίλο, στη φίλη?
5: Στους γονείς μου.
0: Τι τους λες?
5: Μια καλημέρα.
0: Μια καλημέρα και την αγάπη σου. Έτσι, το ραδιόφωνο είναι μέσο που στέλναμε πάντα μηνύματα και κάναμε αφιερώσεις. Οπότε οι γονείς της Ειρήνης έχουν την αγάπη και την καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Η επόμενη φίλη μου, ακροάτρια εδώ και επισκέπτρια, we will always find friends, λέει στην μπλούζα. Α, είσαι του τύπου αυτού, παντού έχω φίλους, ε. Και πώς σε λένε?
6: Μαρία Καροφυλάκη.
0: Μαρία Καροφυλάκη, μάλιστα, Μαρία. Και τι τάξη θα πας το Σεπτέμβριο?
6: Τετάρτη.
0: Τετάρτη δημοτικού, ποιο σχολείο?
6: Τρίτο.
0: Τρίτο δημοτικό. Και τώρα που είσαι το δεύτερο στο ΚΑΜ, πώς περνάς, σου αρέσει αυτή η διαδικασία, αυτό το διαφορετικό σχολείο?
6: Mm-hmm.
0: Έχεις κάνει καινούριους φίλους?
6: Ναι.
0: Ναι. Άρα είναι καλό σχολείο και το ΚΑΜ, ε. Δημιουργικό, κάνουμε ωραία πράγματα. Και τι είπα, πότε σου αρέσει να τρώσεις εσένα?
6: Και βανίλια.
0: Βανίλια και σένα. Και λίγο σιρόπι από πάνω, καμία γεύση. Φράουλα ή σοκολάτα?
6: Σοκολάτα γάλακτος.
0: Και φράουλα, αν θέλουμε. Γιατί όχι. Και πας μπάνιο?
6: Πάω.
0: Σου αρέσει να κολυμπάς?
6: Ναι.
0: Εξαιρετικά. Τι άλλο κάνεις τώρα το καλοκαίρι για να περνάει ευχάριστα ο χρόνος σου?
6: Μάμε τον πατέρα μου στο Ηράκλειο.
0: Mm-hmm.
6: Και...
0: Βόλτα ή για καμιά δουλειά?
6: Για βόλτα.
0: Για βόλτα. Και τώρα με τον δρόμο που είναι λιγάκι με τα έργα, είναι δυσκολεύει λίγο το πηγενέλα, αλλά που θα πάει. Θα γίνει και αυτό το έργο και μετά θα έχουμε ένα πιο ασφαλές οδικό δίκτυο, mm-hmm, στο κοντό μας. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις κάπου να αφιερώσεις την παρουσία σου εδώ, στον αέρα που είσαι τώρα στην εκπομπή, κάποιος που να ακούει και να του πεις ένα μήνυμα, να στείλεις μια ευχή, μια καλημέρα?
6: Στη μαμά και στον μπαμπά μου.
0: Η μαμά πώς λέγεται?
6: Γεωργία.
0: Και ο μπαμπάς?
6: Κανάκι.
0: Πώς?
6: Άκης Κανάκης.
0: Άκης. Ο μπαμπάς ο Άκης, η μαμά η Γεωργία, που ακούει τη φίλη μας, να είναι χαρούμενη, γιατί είναι πάρα πολύ ευγενικό κορίτσι και τους συγχαίρω. Φεύγεις εσύ, είναι άλλος έξω που περιμένει να μπει. Τέλος, αυτό ήτανε.

Αυτά λοιπόν τα παιδιά από το θερινό κάμπ του Άγιου Νικολάου. Τα καλωσόρισα με πολύ μεγάλη χαρά και τα φιλοξένησα για τα λίγα λεπτά που ήρθανε. Φύγανε μια στιγμή από το σχολείο, ήρθαν στο στούντιο, γνώρισαν το ραδιόφωνο από κοντά. Τα είχαμε πει νωρίτερα και στο σχολείο τις προηγούμενες ημέρες σε μια δική μου επίσκεψη εκεί. Κλείνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία με το μήνυμα ότι για τη φρούτα του αυτοκίνητου μας δεν κοιτάμε τίποτα άλλο παρά μόνο το πατήριο Τζεν Ζαχαρία Πετρονάκη, θέση Φράμα εδώ στο αμμό του Άγιου Νικολάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που βρέθηκαν στο ραδιόφωνο σήμερα, τους εκδοτικούς τους, τους δασκάλες τους. Μια πολύ ωραία δράση από το θερινό κάμπ στον Άγιο Νικόλαο και πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία. Έχει τα παιδιά περνάνε πραγματικά δημιουργικές ώρες. Εμείς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα στον Αντρέα Χριστόπουλο που έστειλε μήνυμα στη ροή του προηγούμενου ημίωρου. Να είσαι καλά, φίλε Αντρέα, καλημέρα και σε σένα. Κυρίες και φίλοι, το ραντεβού μας για το πρωί αύριο που θα είναι πρωί Τετάρτη 8 η ώρα ακριβώς. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μένετε εδώ, ακούτε πάντα ραδιόφωνο, ακούτε 104,4. Ώρα καλή σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Σαριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
3: Μια κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
0: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημα

0: σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

是鸟。

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: 104,4.
1: Είμαι λες, σε λέω, σε λέω.
2: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Εδώ σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete. Oh.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: αγκαλιά.
1: 104,4.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982. 185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
6: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
6: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
7: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
6: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τέκνους, πολυτέκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωμένες.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων οργανωμένα

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr
2: 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

I love it, I love it, I love it από την Bella Kay. Γνωρίζει επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε την εκπομπή μας για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και η Lady Gaga σε άλλο ένα κομμάτι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Glamorous Life.

Ένα ολοκένουργιο τραγούδι από την Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Τι να το κάνεις τώρα. Εκτός αν θέλεις να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά μετά τη δεύτερη ευκαιρία, τέλος. Πάμε για flashback 2004, άρα 22 χρόνια πίσω. Ναι, όντως. Μεγάλη επιτυχία του Mario Winans. I don't wanna know.

Πριν από κάποια χρόνια θυμάμαι τα θερινά σινεμά, έπαιζαν κατά κόρον τη Ζωοτόπια νούμερο 1, τώρα θα παίζουν τη 2 και θα ακούγεται μέσα στην ταινία και αυτό το τραγούδι της Σακύρα με τίτλο Ζου. Η Σακύρα ετοιμάζει και μια έκπληξη όταν θα ολοκληρώσει την παγκόσμια περιοδία της μέσα στο Σεπτέμβρη. Όσοι βρεθούν τότε στη Μαδρίτη θα παρακολουθήσουν ένα μοναδικό event που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία σε μια έκταση 185.000 τετραγωνικών μέτρων. Το event θα επιμεληθεί η ίδια η Σακύρα και εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στη Νότια Μαδρίτη, δίπλα. Πάμε στους Ολλανδούς, Crack and Smack, και αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Και ακριβώς εκεί μας πήγε, μέσα δεκαετίας 70, Donna Summer, η βασίλισσα της disco, έτσι την αποκαλούσαν, Bad Girls. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Την έχουμε συνηθίσει σε διαφορετικά τραγούδια. Αυτό όμως της ταιριάζει πάρα πολύ. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Charlie XCX, Always Everywhere. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και ώρα για flashback πίσω στο 2012. Έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Lana Del Rey με αυτό το τραγούδι που για μένα είναι ακόμα το καλύτερό της. Video Games.

Μέλανι Μαρτίνες, Possession, φετινή κυκλοφορία. Και μεγαλώνουμε και αλλάζουμε προς το καλύτερο, εννοείται αυτό. Τι λένε οι μελέτες για το ποια είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να νιώθεις πιο ευτυχισμένος ever? Δεν το φαντάζεστε, θα σας το πούμε τώρα. Αν είστε κοντά στα 60, θα πρέπει να νιώθετε υπέροχα, γιατί η ωριμότητα σε συνδυασμό με την σοφία και τις εμπειρίες της ζωής σας κάνουν να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους. Μακριά πλέον οι τοξικοί άνθρωποι δεν κάνουν καλό. Και το σημαντικότερο, αν είσαι γύρω στα 60, αισθάνεσαι μεγαλύτερη σιγουριά, χαίρεσαι με απλά πράγματα καθημερινά, έχοντας πλέον αποδεχτεί τον εαυτό σου. Σπουδαία μελέτη αυτή, θα κάνουν πολλούς να χαμογελάσουν, γιατί όταν είσαι 60 είσαι στα καλύτερά σου. Πάμε σε ένα cover. Rebounder μαζί με την πιτσιρίκα Σοφία Ρόγερ. Διασκευάζουν το πασίγνωστο και αγαπημένο Playground Love που είχαμε πρωτογνωρίσει από τους Γάλλους Air.

Συνήθως ακούμε το remix του Σουηδού DJ Avicii που έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή. Εδώ ακούσαμε το αυθεντικό του Aloe Black, Wake Me Up από το 2013, και πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, 1987. Ένα αγαπημένο τραγούδι που θα μας πάει στα late 80s από τον Bruce Willis. Ο Bruce Willis για θέματα υγείας έχει αποσυρθεί πλέον από τη μουσική και τον κινηματογράφο, δυστυχώς. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και φυσικά στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά που βλέπαμε και εμείς τη δεκαετία του 80, Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια. Μερικές από τις ταινίες όπου εμφανίστηκε: Ο Θάνατός Σου Πάει Πολύ, Pulp Fiction, Αρμαγεδόν, Η Έκτη Αίσθηση φυσικά, Άφθαρτος, και αυτή την έχουμε δει, Αμαρτωλή Πόλη, Η Αναλώσιμη 2, πιο γνωστή του ταινία ήταν όταν ερμήνευε το ρόλο του ως Τζοβ Μακλέιν στο Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει του 1988. Και τέλος, ο Μπρους Γουίλις έχει δανείσει τη φωνή του σε ταινίες όπως «Κοίτα ποιος μιλάει» το 1989 και «Πέρα από το φράκτη» την ταινία του 2006, «Respect Yourself».

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Senior Coconut και έλεγα τόση ώρα που το άκουγα το τραγούδι έτσι πριν παίξει τον αέρα. Τι μου θυμίζει, τελικά θυμήθηκα ότι είναι cover σε ένα τραγούδι των Kraftwerk, Showroom Dummies, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τσάτς.
1: Τσάτς από τις Κατσάι και επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack-gr, έτσι θα μας βρείτε. Και αυτό που θα σας πούμε τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε τη μόδα. Το must του φετινού καλοκαιριού ανήκει στα λουλούδια, σαν και εμάς δηλαδή. Τα πάντα floral, αλλά και τα λευκά τζιν παντελόνια έχουν την τιμητική τους. Αν είστε κοντά στα 50, συνδυάστε ντένιμ φούστες με καρόπου καμισάκι και γόβες, ισορροπώντας το chic ντύσιμο με το casual. Επενδύστε επίσης στα floral φορέματα που εκπέμπουν ένα δροσερό και ανάλαφρο look. Και συνδυάστε το floral με σανδάλια ή πεδιλάκια. Σας δώσαμε και λύσεις για το καλοκαίρι πώς θα ντυθείτε στις διακοπές σας. Η πρώην Spice Girl, Melanie C, έβγαλε νέο άλμπουμ από όπου ακούμε, Pressure.

Τραγούδι. Το έχουμε λιώσει στην κυριολεξία και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Η Νορβηγή Μπάουζα. Τριμελές σχήμανε νομίζω αυτό. Magnetic. Μ' αρέσει και αυτό το πιανάκι. Και η συντομότερη πτήση του κόσμου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαρκεί. Δεν προλαβαίνετε καν να δέσετε τη ζώνη σας. Απογειωθήκατε και προσγειωθήκατε στην κυριολεξία στο λεπτό. Σε μια γωνία της Σκωτίας, στα Orkney Islands, η πτήση μεταξύ των νησιών Westray και Papa Westray κρατάει λιγότερο από λεπτό, ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Κάτι λιγότερο από 3 χιλιόμετρα χωρίζουν μεταξύ τους αυτά τα δύο νησιά. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να πάει από το ένα στο άλλο διαφορετικά, πηγαίνουν μόνο με αεροπλάνο. Η διάρκεια της πτήσης επίσημα στο πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρείας είναι μόλις 2 λεπτά. Αλλά στην πραγματικότητα η απόσταση καλύπτεται μόλις σε 90 δευτερόλεπτα. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιούν κάποια βάρκα ή κάποιο πλοίο για να πάνε από το ένα νησί στο άλλο ή και κολυμπώντας. Τα νησιά όμως του Βόρειου Ατλαντικού είναι συχνά άγρια, κάτι που είναι τελείως απαγορευτικό για κολύμπι. Έτσι λοιπόν η μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο γίνεται μόνο αεροπορικός με κάποια ειδικά αεροσκάφη που χωρούν συνολικά μόλις 8 επιβάτες. Δίνουν μάλιστα και ειδικό αναμνηστικό πιστοποιητικό στους επιβάτες αυτής της τόσο μικρής διαδρομής.

Ο Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει. Λατρεύουμε Teddy Swims. Ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια του έχει τον τίτλο Mr. Note It All και μόλις τώρα το ακούσαμε. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2002, ο Κάρλος Σαντάνα μαζί με την Michelle Branch στα φωνητικά, Game of Love.

Χαρακτηριστική κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα. The Game of Love. Και πάμε σε διάλειμμα με τον δικό μας Μεσχέ Μινιμάλ, εξαιρετικός τραγουδιστής και κιθαρίστας από τα Γιάννητσά, από εκεί κατάγεται. Πολύ πετυχημένο στο είδος του. Από το 7ο στουδιακό του άλμπου με τίτλο East to West, Last Dance, και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: παρκάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
6: Έλαβελ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβελ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Love, μια υπέροχη μπαλάντα από τον Λουίς Καπάλντι που επέστρεψε δυναμικά με πάρα πολύ όμορφα και μελωδικά τραγούδια. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα, και αυτό είναι ένα καινούργιο από τον Εσαμπούζη, Born to Die.

Η υπέροχη όπως πάντα η Sabrina Carpenter με το Sugar Talking και ο Ed Sheeran στο Bad Habits. Ο Ed Sheeran εδώ και χρόνια δηλώνει ότι αντλεί έμπνευση από τις εγάτες του, γιατί όχι, όλοι από κάπου αντλούμε έμπνευση. Επίσης έχει δηλώσει κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πάντως το έχει δηλώσει. Δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εδώ και χρόνια, τουλάχιστον έτσι λέει στις συνεντεύξεις του. Υποθέτω ότι δεν το έχει ιδιαίτερα ούτε με τα social. Εσείς όμως που το έχετε μπορείτε να μας βρίσκετε στο Instagram, στο starblack-gr.

Θυμηθήκαμε μαζί ένα τραγούδι από το 1988, Malden Scully, από τους Κατατόνια. Τι όνομα κι αυτό, μακριά από μας. Πήραν το όνομά τους από μια πολύπλοκη νευροψυχιατρική διαταραχή που είτε σε ρίχνει σε λίθαργο, είτε σου προκαλεί υπερκινητικότητα. Αυτή η διαταραχή βέβαια δεν έρχεται μόνη της. Συνδέεται με διπολική προσωπικότητα ή σχιζοφρένεια. Ωραίο το τραγούδι πάντως. Και πάμε σε δικά μας πιο καινούργια, Fly By Midnight, Better Late Than Sooner.

Ωραίο τραγούδι, αλλά θα σας αφήσω με κάτι πολύ funky που μας έρχεται αυτή τη φορά από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Γιουτζίν Φιλάτοβ, αν λέω σωστά το όνομα, έχει φτιάξει ένα δικό του project, The Mannequin. Mary, το τραγούδι που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2 ώρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Listen.

Μας έχεις γυρίσει στο πλάι μου, χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

κέρνα με και μένα. Απόψε άναψε η ματιά σου

я душі му. Έχει αλλάξει η εποχή μου. Μου διάζει

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στη ζωή μου το μισό χάθηκα κι εγώ. Σε ένα δάσος σκοτεινό

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

I can't.

0: χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM. Από τον Θανάση Γκαϊφίλια στον Παντελή Θεοχαρίδη και στην πρώτη ενότητα της εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» που ακούτε καθημερινά φίλες και φίλοι εκτός Κυριακής από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1996 και τον κύκλο των Γιώργου Ανδρέου, Παρασκευά Καρασούλου, δύο συνθέσεις με τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει και σελίδα λευκή.

26 ολόκληρα χρόνια πίσω, στα 1970 και στη δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής εκπομπής. Του αγνώστου πατρός από την Κύπρο πάρε, με τη φωνή της Μαρίας Δουράκη.

Στα 1971, με τη φωνή και πάλι της Μαρίας Δουράκη, αυτή τη φορά για τη σύνθεση των Λίνου Κόκοτου και Άκου Δασκαλόπουλου, Πάμε Καράβι, που ενορχίστρωσε ο Νίκος Μαμαγκάκης.

Καραΐνδρου Ελένη, μια σειραφή μουσικών της θεμάτων για τις ανάγκες της σημερινής μας εκπομπής. Νυχτερινό και το ταξίμι του λιμανιού για τη συνέχεια.

Από την Μαρία Φαραντούρη που τραγούδησε Ελένη Καραΐνδρου στον Γιώργο Νταλάρα που θα τραγουδήσει Σταύρο Κουγιουντζή. Σε στίχους του Κώστα Κινδύνη, τα κατά Ματθαίον πάθη.

11 χρόνια χωρίζουν τις δύο αυτές συνθέσεις του Σταύρου Κουγιουμτζή. 1986. Τρελή και άγγελη. Μια ακόμα συνεργασία του με τον Γιώργο Νταλάρα. Με το στίχο του Κώστα Κινδύνη από τη φωνή του δεύτερου, τα κατά Ματθαίων πάθη. 1975. Στα ψηλά τα παραθύρια. Με το στίχο του Μάνου Ελευθερίου, την ερμηνεία και πάλι του Γιώργου Νταλάρα. Σα σβησμένο καρβουνάκι.

Δεν βρίσκω τίποτα σπουδαίο. Με τη μουσική και το στίχο του Διονύση Τσακνή από τη φωνή της Πίτσας Παπαδοπούλου. Ας την διαδεχθεί ο Κώστας Πρατσινάκης. Μια σύνθεση των Γιώργου Καζαντζή και Σοφίας Κατζούρη που μας ξαναθύμισε ο συνθέτης πριν από λίγα χρόνια με την φωνή του Ανδρέα Καρακότα αυτή τη φορά. Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν από τον Κώστα Πρατσινάκη για το τραγούδι «Ήταν μια στιγμή».

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Μουσικές του δρόμου και του κόσμου. Καθοδόν κάθε Τετάρτη στις 9.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.

Σε νους λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Κι ανεσηκώθη ο λιρατζής, παλιό κρασί να φέρει, λες κι το φίλος του ακριβώς να τον τραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λιραντού, γλυκό σκοπό να αρχίσει, λες κι τον έκανας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δύσκολη ρατζή και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις και κάτσε να χαζηρευτείς. Τα σχολινά σου βάλε, γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

δες την αφινοζάβαλε, καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους και θα αρχινήσεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουνήσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θένε να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Al Smith για την εισαγωγή, I've Got the Right Kind of Loving από το album Hear My Blues του 1960. Μαζί του Shirley Scott στο όργανο και Eddie Longjaw Davis στο σαξόφωνο. Το σαξόφωνο του Ben Webster για τη συνέχεια. Lake Dutch, μαζί του Oscar Peterson και το τρίο του, από το άλμπουμ Soulville του 1957. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Monty Alexander, Ray Brown, Herb Ellis, But Not For Me, από το album Overseas Special του 1984, και θα κλείσουμε το πρώτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με το σπουδαίο κιθαρίστα Jim Hall, με το album που ξεκίνησε την καριέρα του ως leader, 1957, Jazz Guitar. Ακούμε το κομμάτι 920 Special. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις.

0: θαλάσσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Jones, είναι εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, Someday My Prince Will Come, από το άλμπουμ Love South του 1963, χώρα Silver για τη συνέχεια, Dimples από το The Jody Green του 1967. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Μπλέκε και Jazz Messengers, Morning, από το μόνο μου άλμπουμ του 58. Και κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Charles Mingus, Peggy's Blue Skylight. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Νάν Σιχάρο στην εισαγωγή του τρίτου ημίου της εκπομπής Jazz Live, Take Me Back Baby, από το άλμπουμ Wild Women Don't Have the Blues, που κυκλοφόρησε το 1961. Μεταφερόμαστε τρία χρόνια μετά, 1964, ο McCoy Tyner εμφανίζεται ζωντανά στο Jazz Festival του Newport τον Ιούλιο του 1963. Ακούμε Woody and You. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Clark Terry, Swahili, από το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του που κυκλοφόρησε το 1955, και θα ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Whale, Charles McPherson, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1965, Bebop Revisited. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παράδει ζωή σου.
2: Έλα παιδ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Life με Sun Ra, Where Pathways Meet, από το άλμπουμ Languidity του 1978, New Jazz Underground για τη συνέχεια, από το περσινό του άλμπουμ Dino First, ακούμε Pray For Me. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Stan Getz, Lestra Left Town, από το album Child, ηχογραφημένο το 1974 στο περίφημο Festival Jazz του Βερολίνου, το οποίο όμως μόλις κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2025. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με ένα νέο album, αυτό του Γαλλοϊρανού περκασιονίστα και Ιβάν Σαμιρανή. Τίτλος του album Tales of New Ancient Rhythms. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ανισόπιες Διαβάσεις στα τουρ 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές.

ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με το τραγούδι Western Girls από τους Pet Shop Boys που κυκλοφόρησε το 1984. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Sophisty Pop που είναι ένα είδος pop μουσικής που εμφανίστηκε κατά διάρκεια των μέσων της δεκαετίας του 80 από τη βρετανική εποχή του New Wave. Η Sophisty Pop ανακάτευε στη γεία της jazz, soul και pop μουσικής με μια πιο πλούσια παραγωγή. Ο όρος Sophisty Pop επινοήθηκε μόνο μετά την κορύφωση του είδους στα μέσα της δεκαετίας του 80. Συνεχίζουμε με το τραγούδι Appetite, το δεύτερο δίσκο των Prefab Sprout, με το τίτλο Steve McQueen που κυκλοφόρησε το 1985.

Ακούσαμε το συγκρότημα Carmel που φτιάχτηκε στο Manchester από δύο φοιτητές, την Carmel McCourt και τον Jim Paris. Το τραγούδι λέγεται Bad Days και κυκλοφόρησε ως single το 1983. Θα συνεχίσουμε με το Boy Who Cried Wolf από το Style Council, το συγκρότημα που έφτιαξε ο Paul Weller μετά τη διάλυση των Jam, ενός εμβληματικού συγκροτήματος της βρετανικής punk rock σκηνής των 70s και 80s. Και σε συνεργασία με τον Mick Talbot, πρώην μέλος των Texas Midnight Runners, που κυκλοφόρησε το 1985 από το δίσκο Our Favorite Shop.

το Breakout που ακούσαμε είναι το δεύτερο single από το Swing Out Sister που κυκλοφόρησε το 1986 από το πρώτο τους δίσκο It's Better to Travel. Και συνεχίζουμε με τους House Martins στο τραγούδι Built. Οι House Martins ήταν ένα indie rock συγκρότημα από το Χάλ της Αγγλίας. Πολλοί από τους στίχους τους μετέφεραν ένα μείγμα σοσιαλιστικής πολιτικής και χριστιανισμού, αντανακλώντας τις πεπιθήσεις του συγκροτήματος. Με τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Norman Cook συνέχισε με τους Beats International και μετά ως Fatboy Slim, ενώ ο Heaton Hemingway και Sean Wells σχημάτισαν τους Beautiful South.

closest thing to heaven που ακούσαμε είναι το Skane Gang που κυκλοφόρησε το 1984 ως το δεύτερο single από το πρώτο τους δίσκο The Bad and Low Down World of the Skane Gang. Και συνεχίζουμε με το Digging Your Scene που είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από τους Blue Monkeys για το δεύτερο άλμπουμ τους Animal Magic. Το Digging Your Scene συζητά για το μίσος και την αηδία που συνδέεται με άτομα που έχουν HIV και AIDS.

Από το δίσκο Baby The Stars Shine Bright που κυκλοφόρησε το 1986 ακούσαμε το κομμάτι Don't Leave Me Behind με τους Everything But A Girl που σχηματίστηκαν το 1982 από τη Tracy Thorn και το Ben Watt και διαλύθηκαν το 2000. Θα συνεχίσουμε με το κομμάτι For Your Baby σε ένα τραγούδι των Simply Red γραμμένο από τον Mick Hucknall και κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1992. Είναι από το δίσκο Stars. Να πούμε εδώ ότι ο αρχηγός του συγκροτήματος, ο Hucknall, ήταν πριν στο punk συγκρότημα The Frantic Elevator.

Από το album Welcome to the Beautiful South του 89 ακούσαμε το τραγούδι I'll Sail This Ship Alone με τους Beautiful South που δημιουργήθηκαν μετά τη διάλυση των House Martins που ακούσαμε νωρίτερα. Και συνεχίζουμε με το Love Parade από το ομώνυμο και πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι The Dream Academy το 1985. Να πούμε εδώ ότι την παραγωγή του δίσκου είχε αναλάβει ο David Gilmour, τον Pink Floyd.

Και κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τους Deacon Blue από τη Σκωτία, οι οποίοι ξεκίνησαν το 1985 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Από το άλμπουμ When the World Knows Your Name το 1989 θα ακούσουμε το Real Gone Kid. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

και ουδής γονγίζει. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM. Από τον Θανάση Γκαϊφίλια στον Παντελή Θεοχαρίδη και στην πρώτη ενότητα της εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» που ακούτε καθημερινά φίλες και φίλοι εκτός Κυριακής από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1996 και τον κύκλο των Γιώργου Ανδρέου, Παρασκευά Καρασούλου, δύο συνθέσεις με τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει και σελίδα λευκή.

26 ολόκληρα χρόνια πίσω, στα 1970 και στη δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής εκπομπής. Του αγνώστου πατρός από την Κύπρο πάρε με τη φωνή της Μαρίας Δουράκη.

Στα 1971, με τη φωνή και πάλι της Μαρίας Δουράκη, αυτή τη φορά για τη σύνθεση των Λίνου Κόκοτου και Άκου Δασκαλόπουλου, Πάμε Καράβι, που ενορχίστρωσε ο Νίκος Μαμαγκάκης.

Καραΐνδρου Ελένη, μια σειραφή μουσικών της θεμάτων για τις ανάγκες της σημερινής μας εκπομπής. Νυχτερινό και το ταξίμι του λιμανιού για τη συνέχεια.

Από την Μαρία Φαραντούρη που τραγούδησε Ελένη Καραΐνδρου στον Γιώργο Νταλάρα που θα τραγουδήσει Σταύρο Κουγιούντζη. Σε στίχους του Κώστα Κινδύνη, τα κατά Ματθαίον πάθη.

11 χρόνια χωρίζουν τις δύο αυτές συνθέσεις του Σταύρου Κουγιουμτζή. 1986. Τρελή και άγγελη. Μια ακόμα συνεργασία του με τον Γιώργο Νταλάρα. Με το στίχο του Κώστα Κινδύνη από τη φωνή του δεύτερου, τα κατά Ματθαίων πάθη. 1975. Στα ψηλά τα παραθύρια. Με το στίχο του Μάνου Ελευθερίου, την ερμηνεία και πάλι του Γιώργου Νταλάρα. Σα σβησμένο καρβουνάκι.

Δεν βρίσκω τίποτα σπουδαίο. Με τη μουσική και το στίχο του Διονύση Τσακνή από τη φωνή της Πίτσας Παπαδοπούλου. Ας την διαδεχθεί ο Κώστας Πρατσινάκης. Μια σύνθεση των Γιώργου Καζαντζή και Σοφίας Κατζούρη που μας ξαναθύμισε ο συνθέτης πριν από λίγα χρόνια με την φωνή του Ανδρέα Καρακότα αυτή τη φορά. Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν από τον Κώστα Πρατσινάκη για το τραγούδι «Ήταν μια στιγμή».

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Άνισοπες Διαβάσεις στα τώρα 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές.

ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με το τραγούδι Western Girls από τους Pet Shop Boys που κυκλοφόρησε το 1984. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Sophisticated Pop που είναι ένα είδος pop μουσικής που εμφανίστηκε κατά διάρκεια των μέσων της δεκαετίας του 80 από τη βρετανική εποχή του New Wave. Η Sophisticated Pop ανακάτευε στη γεία της jazz, soul και pop μουσικής με μια πιο πλούσια παραγωγή. Ο όρος Sophisticated Pop επινοήθηκε μόνο μετά την κορύφωση του είδους στα μέσα της δεκαετίας του 80. Συνεχίζουμε με το τραγούδι Appetite, το δεύτερο δίσκο των Prefab Sprout, με το τίτλο Steve McQueen που κυκλοφόρησε το 1985.

Ακούσαμε το συγκρότημα Carmel που φτιάχτηκε στο Manchester από δύο φοιτητές, την Carmel McCourt και τον Jim Paris. Το τραγούδι λέγεται Bad Days και κυκλοφόρησε ως single το 1983. Θα συνεχίσουμε με το Boy Who Cried Wolf από το Style Council, το συγκρότημα που έφτιαξε ο Paul Weller μετά τη διάλυση των Jam, ενός εμβληματικού συγκροτήματος της βρετανικής punk rock σκηνής των 70s και 80s. Και σε συνεργασία με τον Mick Talbot, πρώην μέλος των Texas Midnight Runners, που κυκλοφόρησε το 1985 από το δίσκο Our Favorite Shop.

Το Breakout που ακούσαμε είναι το δεύτερο single από το Swing Out Sister που κυκλοφόρησε το 1986 από το πρώτο τους δίσκο It's Better to Travel. Και συνεχίζουμε με τους House Martins στο τραγούδι Build. Οι House Martins ήταν ένα indie rock συγκρότημα από το Hull της Αγγλίας. Πολλοί από τους στίχους τους μετέφεραν ένα μείγμα σοσιαλιστικής πολιτικής και χριστιανισμού, αντανακλώντας τις πεπιθήσεις του συγκροτήματος. Με τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Norman Cook συνέχισε με τους Beats International και μετά ως Fatboy Slim, ενώ ο Heaton Hemingway και Sean Wells σχημάτισαν τους Beautiful South.

Από το δίσκο Baby The Stars Shine Bright που κυκλοφόρησε το 1986 ακούσαμε το κομμάτι Don't Leave Me Behind με τους Everything But The Girl που σχηματίστηκαν το 1982 από τη Tracy Thorn και το Ben Watt και διαλύθηκαν το 2000. Θα συνεχίσουμε με το κομμάτι For Your Babies, ένα τραγούδι των Simply Red γραμμένο από τον Mick Hucknall και κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1992. Είναι από το δίσκο Stars. Να πούμε εδώ ότι ο αρχηγός του συγκροτήματος, ο Hucknall, ήταν πριν στο punk συγκρότημα The Frantic Elevator.

από το album Welcome to the Beautiful South του 89 ακούσαμε το τραγούδι I'll Sail This Ship Alone με τους Beautiful South που δημιουργήθηκαν μετά τη διάλυση των House Martins που ακούσαμε νωρίτερα. Και συνεχίζουμε με το Love Parade από το ομώνυμο και πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι The Dream Academy το 1985. Να πούμε εδώ ότι την παραγωγή του δίσκου είχε αναλάβει ο David Gilmour των Pink Floyd.

Και κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τους Deacon Blue από τη Σκωτία, οι οποίοι ξεκίνησαν το 1985 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Από το album When the World Knows Your Name το 1989 θα ακούσουμε το Real Gone Kid. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.